0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
2: Παρέα στον Σφαίρα

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

μέσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί.

0: Ατμόσφαιρα 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα ραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
1: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20

0: Καλησπέρα. 102,2.
1: Τρέμω στην ιδέα πως θα σε χάσω. Δεν υπάρχει τρόπος να σε ξεχάσω.

0: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
1: Ουσάνα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
2: Παρέα στον Σφαίρα με τη Μαριάννα Παπαμακαρίου.

Η γοή σιωγός με μαζί φαίγει Νίκος Βοήθω βέβαια 102. Άντε!

0: κάθε άλλη εποχή. Γι' αυτό και πάντα κάποιος θέλει ένα παγωτό. Στα Lidl οι επιλογές είναι πάρα πολλές. Θα βρεις οικογενειακά παγωτά αλλά και συσκευασίες με έως και 12 τεμάχια για να υπάρχει πάντα η αγαπημένη σου γεύση στην κατάψυξη. Καϊμάκι, βανίλια, κακάο, καραμέλα και πολλές ακόμη. Σε ξυλάκι, πύραυλο, χωνάκι, σάντουιτς ή και γρανίτα. Γιατί στα Lidl υπάρχει ένα παγωτό για όλους και για όλα το καλοκαίρι. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green είναι εδώ για να σας υπενθυμίσει πως μπορεί να υπάρχουν κι αλλού πορτοκαλιές. Όμως αυτή έχει την απολαυστική Green πορτοκαλάδα που δεν έχει προσθήκη ζάχαρης και έχει και βιταμίνη C και 20% φυσικό χυμό και έρχεται και σε δύο ακόμη φυσικά υπέροχες γεύσεις Green λεμονάδα και Green βυσσινάδα. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνεται κιόλας Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Κέρασε με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι.
3: Πρωινό σφαίρα 102.

0: χώρες που πραγματικά σε πληρώνουν για να μετακομίσεις εκεί. Υπάρχει και η Ελλάδα. Που δεν το ξέρετε αυτό, αλλά μπορείτε να το
1: μάθετε. Υπάρχουν κάποια χωριά που χρηματοδοτούν πώς θα μείνεις.
0: Ακούστε λοιπόν λίγο γρήγορα. Γρήγορα, δεν υπάρχει λόγος γρήγορα. Πρέπει να σας το πω εντάχει, να μην σας κουράζω. Λοιπόν, η Ιαπωνία. Έως 7.500 δολάρια ένα παιδί για να μετακομίσετε σε αγροτική πόλη, συν δωρεάν σπίτια και φαγητό. 7.500 δολάρια. Πάτε σε μια αγροτική πόλη στην Ιαπωνία, τους λέτε ότι θέλω να πάω να μείνω. Και αν έχετε και ένα παιδί, με το παιδί, με δωρεάν σπίτι και φαγητό. 7.500 δολάρια.
2: Η Ιαπωνία.
1: Όχι όμως Τόκιο.
0: Όχι. Σε
2: όχι,
0: χωριό.
2: Δεν με νοιάζει.
0: Ελβετία.
1: Δεν σε νοιάζει, επειδή έχω πάει εγώ στο χωριό, θα σου έλεγαν θα αντέχει.
3: Άμα είναι να τα πάμε σε ψυχολόγους.
0: Παιδιά, γι' αυτό λέω αυτούς που θέλουν να αλλάξει τη ζωή του. Ελβετία, δίπλα μας. 2 ώρες με το αεροπλάνο. 70.000 δολάρια για να.
3: Για πόσο καιρό.
0: Για να μετακομίσεις στο χωριό Αλμπι. Συγγνώμη, Αλμπι. Στο χωριό Αλμπίνων.
2: Αλμπιζολέντε.
0: Αλμπίνων. Αν είσαι κάτω των 45 ετών και να μείνεις τουλάχιστον για 10 χρόνια.
1: Έτσι όπως δίνουν... το περιγράφουν είναι λίγο φοβιστικό.
3: Δηλαδή σου δίνουν
1: κάτω το 45
0: σε θέλουν, είναι...
1: και για 10 χρόνια.
3: Να σε παυτώσουν, θέλουν ή να μείνεις.
0: Ρε φίλε, αυτή είναι η ώρα που σου δίνουν κάθε χρόνο.
1: Θέλουν νέο κόσμο.
3: Σιγά.
0: Πώς?
3: 7.000.
0: 70.000 δολάρια.
3: Για 10 χρόνια. 7.000 το χρόνο.
0: Α, λίγα είναι.
3: Το βγάζω με ένα post.
2: Καλά, λίγα είναι.
0: Δεν θα μιλήσει λίγο σοβαρά. Ρε, μιλάς
1: λίγο καλύτερα και εσύ. Τι έχει πάθει.
0: Τι έχει πάθει. Σταμάτα
3: παιδιά,
0: πια.
3: Ακούστε λίγο. Εμείς οι νεολαία, έτσι μιλάμε.
1: Μάζεσαι στο στόμα σου, νεολαία. Μη σε στείλω στο χωριό των Αλμπίνων στην Αυστρία.
2: Έχει δίκιο τώρα, η νεολαία έτσι μιλάει.
3: Βέβαια.
0: Παναγί, μπορώ να μιλήσουμε.
3: Έλα, ρε μαλάκα, ρε μπρο, λέγε.
0: Θα σου πετάξω. Φεύγω από την Ελβετία και πηγαίνω στην Ελλάδα. 500 ευρώ το μήνα, συν δωρεάν στέγαση και γη σε νησί που έχει τώρα μόνο 24 κατοίκους.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Δεν γράφει ποιο νησί είναι.
1: Ένα μας πει.
0: Ωραία. Λογικά όμως, αν το ψάξει κάποιος, μπορεί να το μάθει ποιο είναι αυτό που.
2: Πάμε πάλι, αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Για πες.
0: 500 ευρώ το μήνα, συν δωρεάν σπίτι και γη σου δίνουν σε ένα νησί που έχει μόνο 24 κατοίκους. Δεν γράφει ποιο είναι το νησί, μπορούμε να το βρούμε όμως.
1: 24 κατοίκους.
2: Ποιο νησί έχει 24 κατοίκους.
0: Στην Ελλάδα.
2: Ξεκινήσουμε έτσι.
0: Πάμε στη διπλανή.
3: 24 κατοίκους θα παίρνονται μεταξύ τους εκεί πέρα. Τηλέφωνο, λέω, θα παίρνουν ο ένας τον άλλο.
1: Η Ελλάδα έχει 24 κατοίκους.
0: Ιταλία. 100.000 ευρώ σε επιχορηγήσεις στο Τρεντίνο, αυτό το ξέρω κι εγώ, αν μείνεις ή νοικιάσεις σπίτι για 10 χρόνια.
3: Πόσα λεφτά?
0: 100.000, θα σου δώσουν για να μείνεις 10 χρόνια.
3: Αυτοί δίνουν πιο πολλά, δίνουν 10 χιλιάρικα.
0: Ναι, και στην Ιταλία, έτσι, το χωριό, άμα το δεις, καταπληκτικό. Τρεντίνο, λέγεται
3: Τρεντίνο,
0: το χωριό.
3: Τρεντίνο,
0: ναι.
3: Πού μένεις στο Τρεντίνο.
1: Εδώ Ισπανία. Μου βγάζει Αρκιούς, που είναι τέλειος ο Αρκιούς, πανέμορφα.
3: Παιδιά, θα πάτες
1: κατάφληξη.
0: Μου βγάζει
1: Αρμάθια, που είναι κοντά στην Κάσο.
2: Okay.
0: Μάλιστα. Συνεχίζω.
3: Καλά, καλά. Εσείς τώρα τα βλέπετε έτσι που το καλοκαιράκι που πάτε και πάτε
0: Παναγή,
3: με τα μαγιό σας.
0: Εγώ αναφέρω και σου λέω. Λοιπόν, αναφέρω.
1: Είναι μακριά. Είναι 12 άνοισα.
0: Αναφέρω. Ισπανία. Σου δίνει το κράτος 3.000 ευρώ για κάθε νέο κάτοικο, συν 3.000 ευρώ επιπλέον για κάθε μωρό που γεννιέται. Δεν λέει όμως πού και τι και πώς.
3: Αυτό χομπινέδες αυτοί. Πού είναι?
0: Κροατία, στην Ισπανία. Κροατία, εδώ δίπλα μας. Δωρεάν γη και οικόπεδα.
3: Παναγία μου, βγήκε ο Τέρενς. Συγγνώμη, το είδα το.
0: Δωρεάν γη και οικόπεδα για οικογένειες κάτω των 40 που δεσμεύονται να ζήσουν εκεί μακροπρόθεσμα. Δηλαδή μια δεκαετία. Σου δίνουν δωρεάν γη και οικόπεδα για να κάτσεις να
3: γίνεις αγρότης.
0: Πώς?
3: Κασέρι τίποτα.
0: Τι κασέρι?
3: Από το Βαλμά. Τι κασέρι, Γρηγόρη, μετρητά.
0: Ιρλανδία. Ναι. Επιχορηγήσεις έως 84.000 ευρώ για να ανακοινήσεις.
1: Δεν μου τα βγάζει πάντως αληθινά εμένα αυτά.
0: Δεν τα βγάζει αληθινά. Τώρα για να το λέει αυτό υπάρχει. Εγώ το ξέρω αφού και αυτό για την Ιταλία το ξέρω και για την Ελλάδα ξέρω τι κάνω.
1: Ξέρω για μερικά χωριά που ρε παιδί μου είναι απομακρυσμένα που θέλουν πραγματικά να τα ξανα. Να δώσουν ζωή. Ξέρω ότι το κάνουν αυτό. Δίνουν σπίτια.
0: Ναι, τώρα το ζήτημά μου είναι ότι αν θέλεις να μάθεις τέτοιες καταστάσεις που γίνονται, γιατί υπάρχουν και τα χωριά εδώ στην Ελλάδα που έχουν πάει οικογένειες που τους δίνουν δωρεάν σπίτι και δουλειά. Ένα χωριό εδώ πέρα πάνω στην Βρετανία, νομίζω ήταν.
1: Στα Γιάννενα.
0: Στα Γιάννενα, κάπου εκεί. Θέλω να πω ότι συμβαίνουν. Γιατί το κράτος δεν ξεκινάει να κάνει τέτοια πράγματα.
1: Δεν μπορεί να φτιάξει κάτι.
0: Έχουν μαζευτεί όλοι.
1: Το πλάνο του Terence Quick στο πρωινό, δηλαδή πραγματικά.
3: Παιδιά, τρόμαξα, σας λέω.
0: Μην πάτε από το ένα θέμα στο άλλο.
3: Συγγνώμη.
1: Αφού τώρα το βλέπω πάλι μπροστά μου.
2: Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι η Αρμάθια.
0: Ναι.
2: Από με... την Κάσο. Βλέποντας την Κάσο.
1: Να σου πω, Καλούδη, δεν μου βγάζει ότι ισχύουν αυτά τα προγράμματα.
0: Εγώ λοιπόν.
2: Δεν βλέπω ούτε ένα σπίτι, βέβαια. Εκεί.
1: Μην μπούμε στον κόσμο, δεν ξέρω, ψάξτε.
0: Ψάχνουν τα προγράμματα, υπάρχουν και υφίστανται και μπορείτε να τα βρείτε. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να πω καταρχάς επίσης ένα. Ευχαριστώ. Θέλω, Νίκο,
2: ναι,
0: θέλω αύριο.
2: Ναι.
0: CD παίζει αυτό το. Εδώ πέρα μπορεί να βάλει CD.
3: Ο παλιός φωνόγραφος παίζει.
0: Άκουσε με λίγο. Θέλω να κάνουμε κάτι
2: ναι.
0: που έχει πολύ καιρό να γίνει, ίσως και χρόνια στο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Ετοιμάσου ναι. για την πρωτοτυπία.
0: Άκου τώρα. Ναι, βεβαίως πρωτοτυπία. Θέλω να πάρουμε το CD του Πέτρου Ιακωβίδη. Δεν παναγεί, μιλάω, βρε μαλάκα. Μιλάω, θες να μιλήσω την ηλικία σου. Μιλάω.
1: Μην μιλάς, παιδί.
3: Είδες που νιανίζεις και εσύ σιγά-σιγά.
1: Μην μιλάς, παιδί.
3: Έλα ρε μπρο, μου λέγε. Λάλα το.
1: Ο θείος.
4: Πού θα πας για διακοπές?
5: Κλείσε τώρα εξωτικές.
4: Πρωινό Σφαίρα 100.

0: Για κάποιους πλησιάζουν διακοπές, για κάποιους ήδη έχουν ξεκινήσει. Και ξεκινάει πάλι βέβαια η ίδια συζήτηση. Θάλασσα ή βουνό. Οι περισσότεροι θα πούν ξεκάθαρα βουνό. Δεν έχουν τίποτα με τα νησιά, αλλά λίγη δροσιά, λίγη ησυχία και ένα παγωμένο ζαγόρι φυσικό μεταλλικό νερό δίπλα σου είναι άλλο πράγμα. Βέβαια, όπου και αν πάμε τελικά, σημασία έχει να απολαμβάνουμε τον τόπο μας. Αν και μεταξύ μας, το ζαγόρι έρχεται από τα εμβληματικά ζαγοροχώρια και εμφιαλώνεται απευθείας από την πηγή. Στο βουνό δηλαδή.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Και με 12-μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Γεια σας, Νίκος Αλεβίζος λέγομαι, δικηγόρος από το Δικηγορικό Γραφείο Εφήνων. Εκπροσωπώ την κυρία Αρδίζογλου για μια διένεξη σχετικά με ένα τύπο ατύχημα. Ναι. Με δικιά σας υπαιτιότητα, από ό,τι υποστηρίζει η πελάτησά μου.
1: Δεν είχαμε ακριβώς μια διένεξη. Πήγαινα με σκοτώσει, κυρία. Ποια έχει σας... διαφορά η διένεξη με την απόπειρα δολοφονία.
0: Κύριε Τσουρνάκη, συγγνώμη, λέτε κάποιους όρους οι οποίοι νομικά, ξέρετε, είναι και σοβαροί.
1: Ναι, αυτό θέλω να σας επιβεβαιώσω.
0: Παρακαλώ, σας ακούω.
1: Ωραία. Ναι. Επειδή η παραβίαση stop εν έτη 2018 προβλέπεται βάσει των δικαστών ότι είναι απόπειρα δολοφονίας. Όλοι όσοι γνωρίζουν τι σημαίνει παραβιάζει το stop, το ξέρουν.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι. Γνωρίζω φυσικά. Είναι το επάγγελμά μου.
1: Αποπειράθηκε να με σκοτώσει ουσιαστικά. Γιατί έτρεχε και μέσα σε στενά. Το μηχανάκι μου και το αμάξι της αποδεικνύουν την ταχύτητα που έχει το αμάξι που με χτύπησε.
0: Κύριε Αποστόλου, ο κύριος Τσουρνάκης αναφέρεται στην περίπτωση της απόπειρας δολοφονίας όσον αφορά το κώδικα του ΚΟΚ. Ναι, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο φυσικά μπορεί να λυθεί στα δικαστήρια σχετικά με αυτό που λέτε. Δεν φέρω κάποια αντίρρηση εφόσον υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Εγώ θα σταθώ λιγάκι στο θέμα της διένεξης που είχατε. Η κυρία Αρδίζογλου έχει ένα ιστορικό το οποίο έχει να κάνει με κάποια ψυχολογικά θέματα. Η πελάτησά μας δεν τρώει εδώ και τρεις μέρες.
1: Ναι.
0: Έχει χάσει τον ύπνο της.
2: Δεν θέλεις που μου το είπες προηγουμένως.
0: Κύριε Αποστόλου, μισό λεπτό. Μπορεί να πείτε και στα στοιχεία.
2: Είμαι εδώ όρθιος.
0: Ναι, κύριε Αποστόλου. Θα σας απασχολήσω σε λίγο, συγγνώμη. Ουσιαστικά ζητάμε μια αποζημίωση για θέματα ψυχικής οδύνης. Υπάρχει ένα βεβαρημένο ιστορικό, όπως σας είπα. Ψυχολογικό.
1: Δηλαδή,
0: η κυρία Αρδίζογλου πάσχει ουσιαστικά από στρες. Έγινε, κύριε Αποστόλου. Ουσιαστικά ζητάμε μια αποζημίωση για ψυχική οδύνη. Έχει τρεις μέρες να κοιμηθεί, να φάει, είναι σε άσχημη
1: ψυχολογική οδύνη, δηλαδή.
0: Εφόσον συμβουλευτείτε το δικηγόρο σας και έχετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εννοείται δεν έχουμε καμία θέση. Απλά το θέμα είναι να μην φτάσουμε σε αντιδικία. Δηλαδή...
1: Μπορούμε να φτάσουμε, ναι.
0: Θέλετε δηλαδή ουσιαστικά να πάμε δικαστικώς.
1: Ναι, βεβαίως θα πάμε.
0: Εσείς έχετε κάποιο θέμα ψυχολογικό μετά την διένεξη, γιατί η πελάτησά μου έχει. Έχω αποδεικτικά από
1: τότε. Πολύ ταραγμένος από τότε. Ναι, για πείτε μου.
3: Δεν τρώει ούτε ο
1: κύριος. Ναι, δεν τρώω ούτε κι εγώ ούτε πίνω. Ναι.
0: Ούτε τρώτε ούτε πίνετε.
1: Εντάξει, ούτε πίνω,
0: έχετε,
1: ναι.
0: Έχετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να το
1: μπορώ
0: υποστηρίξετε
1: να τα
0: αυτό.
1: Ναι, ναι, άνετα. Από σήμερα ξεκινάω για τα δικαιολογητικά. Πείτε στην κυρία. Από σήμερα.
3: Πρέπει να γίνει πλήση στομάχου, να δούμε αν όντως.
1: Ναι, θα γίνει και πλήση στομάχου και όλα θα γίνουν.
0: Ναι, και κοιτάξτε, είναι μια διαδικασία η οποία αν δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δηλαδή χρειάζονται τα πρώτα πρωινά ούρα, αιματολογικές.
3: Όλα.
0: Μια καλλιέργεια κοπράνων.
1: Κόπρανα και όλα θα τα κάνω.
0: Διαβάσω απλά.
1: Σας παρακαλώ, επειδή ηχογραφείτε αυτή τη στιγμή η κλήση μας, τι ζητάει η κυρία.
0: Καταρχάς, κακώς κύριε, δεν ηχογραφούμε κάτι αν δεν ενημερώσουμε πρώτα τον απέναντι, με τον οποίο συνομιλείτε.
1: Λοιπόν,
0: ωραία. Μισό λεπτό να πατήσω κι εγώ το ρεκ.
1: Μπράβο.
0: Για να σας πω ακριβώς καθαρή την πρόταση.
2: Ναι, εγώ πήγα την τουαλέτα, ήρθα, δεν με φωνάξατε.
0: Κύριε Αποστόλου, ναι, τη δικιά σας καλλιέργεια ασχολείται με αυτό. Η αίτησή μας είναι να προχωρήσουμε σε εξοδικαστικό συμβιβασμό με την ηθική αποζημίωση, την οποία εμείς θεωρούμε πρέπουσα, η οποία ανέρχεται στις 35.000 ευρώ.
1: Όχι, με τίποτα. Ναι. Όχι. Πάμε σε δικαστικό.
0: Απλά θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η κυρία Σοφία Αρδίζογλου έχει υπηρετήσει ως εισαγγελέας για αρκετά χρόνια. Είναι συνταξιούχος εισαγγελέας. Δεν ξέρω κατά πόσο. Σε λεπτό, κοίτα, έχουμε μια αντιδική εδώ.
3: Το ποσό που ζητάει η ενάγουσα.
0: Το 35.000 δεν είναι μεγάλο ποσό. Μπορεί να γίνει και διακανονισμός.
1: Κύριε μου, ναι, και 250.000 να ζητούσε, αυτό το πράγμα που λέτε δεν υπάρχει περίπτωση να το δεχτώ.
3: 250 είναι πολλά. Εδώ μιλάμε.
0: Γιατί, κύριε Τσουρουνάκη.
1: Εντάξει, κύριε μου.
0: Γιατί, κύριε Τσουρουνάκη.
1: Κύριε μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όποτε θέλει πελάτη σας, στα δικαστήρια.
0: Μία τελευταία ενημέρωση, κύριε Τσουρνάκη. Ναι. Μόνο αυτό και τίποτα άλλο.
1: Ναι.
0: Σταματάω τα ρεκ. Σας το λέω δηλαδή στο λόγο της επαγγελματικής.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Βάλε μέλισσες,
0: κύριε Κώστα.
2: Μέλισσες.
0: Κύριε Κώστα, εγώ πιστεύω με 250 ευρώ λύγει το όλο θέμα ανέμακτα.
1: Τι δική μου... 250 ευρώ, κύριε.
0: Είναι η δική μου αμοιβή. Μπορώ να πείσω την πελάτη να σταματήσει τα πάντα. Αχ, συγγνώμη, γιατί έχει πάρει φωτιά ο πρώτος όροφος. Λοιπόν, κύριε Κώστα, μην αγχώνεστε, έτσι. Υπάρχει ένας ξάδερφος ο οποίος θέλει να σας κάνουμε φάρσα.
1: Αλήθεια.
3: Αλήθεια.
0: Ακριβώς. Μα μας το είπε κιόλας. Μας έστειλε μήνυμα και μας λέει καταρχάς είστε όλοι υπέροχα αγόρια.
4: Καλημέρα. Αν ζεσταίνεστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
5: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του ζέμα. Όχι το δικό σου αίμα όμως, εσύ κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από τη Unipharma.
1: Εσύ που μπαίνεις για να βρεις τα μεγαλύτερα καλοκαιρινά events. Αλλού ψάχνεις τις συναυλίες, αλλού μπαίνεις για τα φεστιβάλ, σε άλλα sites κοιτάς για τα αθλητικά. Τώρα τα βρίσκεις όλα συγκεντρωμένα σε ένα. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν με ενέργεια το καλοκαίρι μας. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμη πιο αξέχαστη. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας φέρνει πιο κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events, αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, δες τα όλα και ζεις τα όλα.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Είναι η μάνα σου,
2: εγώ και εσύ.
4: Πρωινό Σφαιρά 102,2.

0: Όχι, έλα που κοιτάζει τα τέτοια σου.
1: Με ρωτάει η γυναίκα μου. Πού είναι τα κλειδιά του αυτοκινήτου της, δεν ξέρει που είναι, ούτε εγώ ξέρω, αγάπη μου.
2: Αυτό δεν είναι ένα σοβαρό δίλημα ζωής.
0: Θα παίζουμε επανάληψη, δεν το καταλαβαίνεις.
1: Ωραία, συγγνώμη.
2: Γιατί δεν έχετε στο σπίτι ένα χώρο.
0: Πάμε λίγο.
3: Με τη φωνή της
0: λόγης.
1: Λοιπόν, μας έστειλε μήνυμα εφρόσω, παιδιά, και μας λέει.
4: Τις φωνές τώρα.
1: Καλά, μας λέει ότι είμαστε υπέροχοι, ότι μας ακούει κάθε μέρα, ότι ακούστε, λέει, τώρα εδώ να δείτε τι δίλημα έχω εγώ. Είχε έρθει ο αδελφός του άντρα μου, έρχεται, λέει, στο σπίτι, καθόμαστε το βράδυ, βλέπουμε καμιά ταινία, τρώμε, γιατί είναι ελεύθερος κι αυτός.
0: Ποιος άλλος είναι ελεύθερος?
1: Αυτός είναι ελεύθερος. Είναι ελεύθερος ο αδελφός του άντρα μου. Ο άντρας μου, λέει, για να καταλάβετε, είναι 36 χρονών, ο αδελφός του είναι 33.
4: Ωραία.
1: Το θέμα, λέει, είναι ότι βλέπαμε την ταινία, λέει, παιδιά, πάω λίγο μέσα και έρχομαι. Στην τουαλέτα πήγαινε ο άνθρωπος. Εγώ, λέει, όμως νόμιζα ότι θα πάει.
0: Τρεις σελίδες mail αυτό το διάβασα όλο.
1: Ναι, όλο το διάβασα. Εγώ, λέει, όμως νόμιζα ότι θα πάει στην τουαλέτα των επισκεπτών. Και μετά από 5 λεπτά, αφού είδα ότι δεν επέστρεφε, πήγα μέσα εγώ στη δική μας τουαλέτα, τη μεγάλη τουαλέτα που έχουμε. Αλλά είχε πάει στη μεγάλη τουαλέτα.
0: Και την πήραξε, αν έκανε κακά στη μεγάλη τουαλέτα, επειδή είναι
1: κάτω. Αυτό. Αυτό.
4: Τι
1: την
4: πήραξε? Τα προβλήματα έχουν ξεκινήσει από τότε που βγάλανε τα παραθυράκια στις πόρτες.
0: Τι.
1: Άνοιξα, λέει, την πόρτα να μπω, λέει, στο μπάνιο μας. Δεν έχουμε κλειδιά στις πόρτες. Και τον πέτυχα, λέει, να αυνανίζεται.
0: Με κανένα όρουχο δικό της.
1: Να αυτοικανοποιείται. Όχι, δεν είδα, λέει, το τι κράταγε. Άνοιξα. Και μάλιστα, λέει.
0: Κακός. Αυτό ήταν μια ωραία ιδέα.
1: Τη στιγμή εκείνη, λέει.
0: Δεν ξέρεις, πολλοί πάνε μέσα στα μπάνια. Σπίτια καλεσμένων και ψάχνουν εσόρουχα.
4: Είχα φίλο που το έκανα με παπούτσι.
2: Θα μ' ακούσει, λέω τώρα εγώ. Τι είναι αυτό που λέτε?
0: Θα μ' ακούσει τώρα, σου λέω τώρα εδώ. Εγώ είχα άνθρωπο που πήγαινε, μου λέει, ήθελα να πηγαίνω σε σπίτια και ήταν έβλεπε τα εσόρουχα. Όχι. Και μου λέει, πήγαινα μέσα στο μπάνιο που είχαν πεταμένα μέσα στο πλυντήριο, που είχαν τα εσόρουχα οι γυναίκες, και έβγαζε το μύριζε, το κοιτούσε και μετά το έκανε.
5: Αυτά τα έχουμε κάνει όλοι μας.
2: Τι λέτε, μωρέ, αν μου
1: αλάρες. Δεν το έχω κάνει.
0: Εντάξει, αυτός το έκανε. Για αυτός λέω. Πήγε μέσα γιατί πήγε στα άπλυτα και άρχισε να ψάχνει τα βρακιά της κοπέλας.
1: Δεν ξέρω, εμένα εδώ, λέει, η κοπέλα, λέει, εδώ η Φρόσο, ότι το πέτυχα, λέει, τη στιγμή της κορύφωσης. Είχε, λέει, και το ύφος της κορύφωσης.
0: Και γύρισε απότομα και
4: την πέτυχε.
1: Όχι, το δίλημά της είναι άλλο. Ότι εγώ, λέει, ντράπηκα να πω στον άντρα μου ότι είδα κάτι τέτοιο και τώρα σκέφτομαι τι να κάνω. Δεν θέλω να δώσω συνέχεια, δεν θα ήθελα να του πω κάτι, αλλά αν του πει ο αδελφός του. Τα πει, γιατί δεν μου το είπες εσύ ότι πέτυχες τον αδελφό μου να βρανίζεται ή να αυτοικανοποιείται?
0: Πήγαμε στη τουαλέτα και βρανίζεται.
2: Σιγά το θέμα που είναι και προς συζήτηση.
1: Όχι, ρε παιδί μου, θα σου πω κάτι.
0: Να χωρίσει.
1: Όχι. Μπορεί να
0: χωρίσει η κοπέλα με τον άντρα της.
1: Περίμενε. Μπορεί να πει στον αδελφό του ότι ξέρεις κάτι, έγινε αυτό με τη γυναίκα σου, σου ζητάω συγγνώμη.
2: Για να το πει αυτό. Μπορεί αυτή να πει, ντράπηκε και δεν ήθελα να σου το πω. Σιγά το θέμα τώρα.
0: Γιατί αυτό πώς ενεργοποιήθηκε η φάση?
5: Είναι χοντρό θέμα που δεν το είπε κατευθείαν.
1: Γιώργο, και εγώ έτσι πιστεύω.
5: Μπράβο, δηλαδή, πάλι, εγώ... ήξερα.
2: Ναι, βέβαια.
0: Μπορεί να μαλώσουν τα αδέρφια. Μπορεί να μαλώσουν τα αδέρφια, σε καλά καθούμενα.
1: Μπορεί να μαλώσουν τα αδέρφια, άμα πάει και το
2: πει. Γιατί να μαλώσουν, ρε παιδιά, τα αδέρφια?
0: Κάτσε, ρε, συνάσπερινε, πάει ο άλλος.
1: Αν το έλεγε όμως η γυναίκα του, αν το έλεγε εφρός στον άντρα της, δεν θα ήταν κάτι το μεμπτό.
0: Ενώ τώρα είναι.
2: Όχι, τώρα γιατί τώρα κρύψε... μπορεί να μαλώσουν τα αδέρφια. Γιατί μπορεί να πάει ο αδερφός του και να του πει τι είναι αυτά που κάνει στο σπίτι.
1: Ήρθε σπίτι μου να αυτοικανοποιηθεί.
0: Δύσκολο. Δεν ξέρω.
2: Σιγά το δύσκολο. Κάνουν και οι δύο ότι δεν έγινε ποτέ.
1: Πιάνω ένα από του δύο το πει.
5: Είναι συνένοχη.
0: Θέλετε να το κάνουμε προσωπικό, να βάλουμε δικά μας αδέλφια, να το κάνουμε λίγο πιο αυτό.
2: Και τι έγινε με το πει, μην το προσωποποιήσω. Δεν θέλω να σκέφτομαι το Σάκη, τι κάνει τέτοια πράγματα.
0: Σκέφτομαι την Ειρήνη, εγώ μέσα στην τουαλέτα.
2: Για όνομα το θέλω. Τα αδέρφια μου είναι και η μαμά μου.
0: Θα βρέξει.
2: Εσύ το είπε.
0: Είπα, λέω, να το κάνουμε για να δει πώς είναι. Αν δεν το ξέρει, αν δεν το προσωποποιήσει.
2: Εγώ προσωπικά πάντω δεν θα έλεγα τίποτα.
0: Αν δεν το κάνει προσωποποιήσει,
4: δεν μπορεί να το νιώσει.
0: Δεν θα ξένο είναι. Για να το δει με δικό σου άνθρωπο. Τι θα έκανες?
2: Είπα, εγώ δεν θα το έλεγα.
1: Δεν θα το έλεγες.
2: Όχι.
0: Άρα θα έλεγα ότι εγώ αν το μάθω να σου άρεσε που είναι σε αυτό.
2: Αμάν, βρε Γρηγόρη, εσύ θα έλεγες ότι μου άρεσε οτιδήποτε φτιάχνεις 500 ιστορίες με το κεφάλι σου.
0: Τι να μην φτιάξω ιστορίες, ρε.
1: Εγώ, παιδιά, θα το έλεγα.
0: Θα το έλεγες, ε.
1: Ναι.
0: Καλά, εσύ κοίταξε τέτοιο καρφί που είσαι.
1: Όχι, εγώ θα το έλεγα. Δηλαδή, αν είχε τώρα η Ελένη αδελφό και αν είχα την τουαλέτα και συγγνώμη.
0: Καλά, δεν μπορεί να μιλήσει όμορφα.
1: Ναι, όχι, συγγνώμη. Αυτοικανοποιούταν ο αδελφός της στην τουαλέτα. Δεν τη το έλεγα μετά, ότι ξέρει κάτι έγινε αυτό. Και πόσο μάλλον όταν είναι και διαφορετικό φύλο.
2: Εγώ η μόνη περίπτωση, παιδιά, που μπορεί να το έλεγα, αν, ήταν, αν τον είχα πιάσει κάτι εξακολούθηση και αν είχα μικρό παιδί μέσα
0: τώρα
2: στο σπίτι.
0: Τώρα να ζητήσω τηλεφωνικές γραμμές, τι να πει και ο κόσμος.
2: Μόνο αν είχα μικρό παιδί.
1: Το λέει
2: στο
1: ή
2: σπίτι.
1: Δεν το λέει.
0: Ωραία. 2-11-7-0-7.
1: Δεν έχουν μικρά παιδιά.
2: Δεν θα το έλεγα καν.
0: 2-11-7-0-7.
2: Είχε τη φάση του.
1: Τι εννοεί, Ρενάν, και άμα ακούμπαγε μετά εκεί που ολοκλήρωνε.
0: Άσε, ρε, αυτό είναι το πρόβλημα σου τώρα, γιατί δεν ακούμπησε με τον αδερφό σου εκεί που έκαναν ήσασταν στο σπίτι όταν ζήσατε στην εφηβεία.
1: Ο αδερφό σου, όχι η γυναίκα του αδερφού.
0: Βράσει, τι, τι σε νοιάζει μου, για γυναίκα του αδερφού μου. Τι, θα μείνει έγκυο, δηλαδή ακούμπησε την μπανιέρα.
4: Ποτέ δεν ξέρει.
0: Ναι. Παρακαλώ, πάμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
6: Γεια σα, παιδιά, καλημέρα.
0: Γεια σα, κύριε. Καλό Πάσχα.
6: Επίση.
0: Έχετε κάτι να πείτε για το θέμα.
6: Ναι, η λύση είναι μία, παιδιά. Να έχετε κλειδιά στις πόρτες. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
0: Αυτό τώρα για πείτε το μου λίγο. Η ιστορία είναι ότι σε πάρα πολλά σπίτια θεωρείτε ότι είναι υποχρεωτικό το κλειδί στην πόρτα μέσα στο μπάνιο.
6: Έχω δύο παιδιά μεγάλα, ο γιος μου 20 χρόνια, ο γιος μου 15, πάντα είχαμε κλειδί στην πόρτα.
4: Και αν πάθει κάτι κάποιος μέσα στην τουαλέτα.
0: Εμείς πάλι, εγώ μεγάλωσα σε ένα σπίτι Παναγή που δεν είχε κανένα ποτέ κλειδί στην πόρτα.
2: Α, παιδιά, εμείς είχαμε πάντα.
0: Ποτέ.
4: Και εμείς αν πάθει κάποιος, σας λέω.
0: Έλα, μου αρέσει να πάθει
4: κάποιος. Μέσα τουαλέτα, παιδιά, τι λέτε.
0: Το ζήτημα είναι ότι.
4: Μια ζαλάδα, κάτι.
0: Εμένα μου αρέσει να κλειδώνομαι μέσα στο μπάνιο. Δηλαδή το θεωρώ, παιδί μου, για πολλούς λόγους ότι είναι προσωπικός ο χώρος.
6: Ναι,
0: γιατί ξέρεις τι, παλιότερα οι μανάδες μας και οι πατεράδες μας δεν χτυπούσαν και την πόρτα. Άι, ντε, πέναν έτσι, μπαπ. Τι φοβερό πράγμα και αυτό, ρε.
6: Εγώ και τώρα γίνεται και τα παιδιά μου επιτόπου.
0: Εντάξει, τώρα εγώ δεν μπορώ. Στο όνομά σου, συγγνώμη, το όνομά σου.
6: Γιώργο,
0: Γιώργο. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω τώρα. Εγώ και στο δωμάτιο του Αναστάση πριν μπω, χτυπάω. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή, να μπω στο γιο μου που είναι 12 χρονών. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπω δηλαδή. Και πάντα το έκανα και από μικρό αυτό. Εμένα οι δικοί μου δεν είχαν τέτοια.
1: Μπουκάρανε.
0: Μπουκάρανε, ρε, παντού μπαμπ που έμπαινε μέσα και ό,τι πιο πάρει χάρη. Μα πάντα δεν φοβόσουν να μην έχετε ανοίξει μόνο πόρτα τη μάνα σου και σε πιάσει αμούση σε κατάσταση αυτοικανοποίηση. Πώ σε πιάνανε,
4: αμέσω. Πηγαίναμε στον μπάνιο,
0: ρε, Γρηγόρη. Στον μπάνιο σου το άνοιγαν έτσι την πόρτα. Σιγά μη σου ρωτούσε η μάνα σου.
2: Παιδιά,
0: αγόρι μου, είσαι μέσα ή να ανοίξω
2: την πόρτα. Όχι, εμένα η μάνα μου ήταν πάντα πολύ δυνατή.
1: Και εμένα, και εμένα η μάνα μου.
4: Από όταν μπήκε στην εφηβεία, το ψηλιαζόντουσαν.
0: Εντάξει, ναι, όταν σου λέω τώρα και εγώ μπορεί να χτυπούσε τώρα η γυναίκα. Μην το λέω αλήθεια, το σκέφτομαι η μάνα μου. Ο πατέρα μου μπορεί να μην ήταν έτσι. Τώρα τι κάνει τώρα.
2: Ίσως επειδή ήσασταν και αγόρια, αλλά εμά δεν υπήρχε περίπτωση. Και κλειδί υπήρχε και εννοείται ότι.
5: Πάντω, εμένα μια θεία ενό φίλου μου είχε μπει χωρί να χτυπήσει.
0: Και.
2: Γιώργο, σταμάτα.
5: Μέχρι
2: δεν έχει και. Και τυρί.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλέφωνο σα.
0: Γεια σου, γεια σου, Χρήστο.
1: Λοιπόν,
0: δεν το ρωτήσαμε, θα το έλεγε ο Χρήστο. Δεν το ρωτήσαμε. Θα το έλεγε στη γυναίκα του.
4: Επικεντρωθήκαμε αλλού.
0: Ναι. Επικεντρωθήκαμε αλλού.
2: Ο άνθρωπο είπε τη λύση. Προφανώ δεν θα το έλεγε.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Σου στέλνω τη θεία καλούδι.
0: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Παρακαλώ, καλημέρα. Κλείστε το ραδιόφωνο για να μην ακουγόμαστε. Πείτε μας την άποψή σας. Καλημέρα. Θα πείτε την άποψή σας.
6: Ναι, εννοείται.
0: Παρακαλώ.
6: Εννοείται το λέει, γιατί αν το πει ο αδερφός.
2: Τι θα γίνει αν το πει ο αδερφός.
6: Θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον αδερφό.
0: Κάτσε ρε Νάστα, μην απαντάς έτσι. Έρχεται και λέει ο αδερφός μου ότι να το κάνω. Παναγή, πες και εσύ. Άστο κινητό ρε Παναγή.
1: Ακούω, ακούω, πες μου, ακούω.
0: Λέω, αν το έλεγε, να το πάρουμε σε αυτή την περίπτωση.
1: Σωστά.
0: Ότι πάει ο αδερφός του και του λέει, άνοιξε την πόρτα η γυναίκα σου, με είδε να αυτοικανοποιούμε.
1: Και ζητάω συγγνώμη, δεν το ήθελα.
0: Και δεν σου είπε τίποτα.
1: Όχι, δεν θα το πει αυτό.
0: Τι θα πει.
1: Το είπα να το πω πρώτος να σε προλάβω, μην παρεξηγηθεί.
0: Τι πρώτος, έχουν περάσει μια εβδομάδα από την ώρα που το έκανε. Τι πρώτος και δεύτερος,
2: και έγινε, το σκέφτομαι. Ποιο είναι το πονηρό που έχουμε έχουν
0: ότι
2: τα βλέπουμε όλα.
0: Ότι μάλλον της άρεσε, γιατί το μυαλό σου θα πει ότι ο αδερφός δεν θα ρωτήσει.
5: Προφανώς της άρεσε.
0: Δεν θα ρωτήσει ο αδερφός.
2: Σιγά μου ρε φιέρασμή.
0: Ο αδερφός δεν θα ρωτήσει, έχει δίκιο το παιδί, το όνομά σου πώς είναι αδερφέ.
6: Μανώλη.
0: Ο αδερφός δεν θα ρωτήσει τη γυναίκα του γιατί δεν μου το πες. Θα το ρωτήσει.
2: Γιατί ντράπηκα να σου το πω, ήταν κάτι πολύ συγχαμένο.
0: Ντράπηκε εσύ.
1: Μπορεί να μην ήταν και συχαμένο.
4: Τι εννοεί συχαμένο, Ρενάνση, τι εννοεί είναι χαμένο.
2: Συχαμένο είναι να
4: δει. Γιατί είναι συχαμένο.
2: Έναν άνθρωπο που δεν σε ενδιαφέρει να το κάνει.
4: Μα δεν συχαμένο, είναι.
2: Συχαμένο.
4: Αδιάφορο.
2: Είναι.
4: Συχαμένο.
0: Ντράπηκε εσύ άρεσε. Πάντως, να σου πω, θα το έλεγα. Να έπρεπε να το πει η κοπέλα. Ποιο σου λέει το μήνυμα,
1: συμφωνώ,
0: κοπέλα.
2: Φρόσο,
0: να το πει Φρόσο, αν δεν το έχει πει, να το πει. Πε το κρατάω τόσε μέρε μέσα μου. Γιατί αυτό στα καλά καθήκοντα μπορεί να σε βάλει να χωρίσει.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς
6: το λέω και εγώ.
0: Ναι, να το πεις.
2: Ναι,
0: έτσι κι αλλιώς θα του πει ο αδερφός του, φίλε, συγγνώμη, εντάξει, το έκανα αυτό. Τα αδέρφια δεν πρόκειται να μαλώσουν γι' αυτό.
1: Όχι, ρε, αλλά... φίλε, γιατί να μην μαλώσουν. Καλά, εσύ ήρθε σπίτι μου να το κάνεις αυτό.
0: Ναι, ρε, φίλε, δεν πειράζει, έτσι μου ήρθε.
1: Μα πώς σου ήρθε.
0: Μα δεν το κάνω σπίτι του αδερφού μου, πού το κάνω.
1: Έρχεσαι εσύ στο σπίτι μου να αυτοικανοποιηθεί.
0: Ναι, ρε, φίλε.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Γιατί τι πειράζει, ρε, φίλε.
4: Και αν το κάνει για τη γυναίκα.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, περίμενε λίγο, Παναγία. Δηλαδή, άμα σου ζητούν. Καταρχάς δεν υπάρχουν παιδιά στο σπίτι, έτσι.
1: Ναι,
0: ένα.
1: Καλά, ωραία. Προφανώς.
0: Ωραία. Ένα δεν υπήρχαν παιδιά ενό. Αυτό θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε.
4: Όχι.
0: Αλλά αν στον αδερφό μου δεν μπορούσα να ζητήσω, ρε, εσύ, Παναγία, ναι. Μπορεί να με αφήσει μια μέρα μόνο να πάω, θα φύγει για Σαββατοκύριακο να πάω στο σπίτι σου.
1: Ναι, Γρηγόρη μου, είναι διαφορετικό αυτό.
0: Πώς είναι διαφορετικό?
1: Να έχω έξω από την πόρτα και εσύ μέσα του κουτούκου.
0: Μα δεν το έκανε έξω από την πόρτα, μέσα στην πόρτα θα το έκανε.
1: Ναι, ήμουν εγώ σπίτι όμω με τη γυναίκα μου.
0: Μα δεν. Αυτό θέλω να πω, δεν ήσουν μόνο με τη γυναίκα σου.
1: Αυτό σου λείπε!
0: Μα θέλω να ποτίσουν και εσύ μέσα, ρε φίλε. Μου ήρθε, ρε φίλε. Μου ήρθε.
4: Γιατί σου ήρθε όμως και
0: εσύ. Είδα κάτι στην τηλεόραση, ρε φίλε. Και
2: μα μου ήρθε μια σχέση του, ένα μήνυμα. Είναι τώρα πρέπει να σα πούμε και γιατί.
0: Α, μα πάει τώρα εκεί, όχι.
4: Πού θα πάει, αυτό να
2: σκεφτεί. Αυτό σε πείραξε, Γρηγόρη, εσένα τώρα. Όχι, αυτό, όχι.
0: Ρε συνάρχη, τι πετάγεσαι εκεί.
2: Συγγνώμη που θα σου το πω, δουλεύω εδώ. Δεν πετάγομαι. Είναι δουλειά μου αυτή.
4: Και
7: όχι να σε.
8: Με συγχωρείτε, αλλά μήπως και η πρόσωπη γι' αυτό το έστειλε το μήνυμα ότι θεώρησε ότι για αυτήν έγινε όλο αυτό.
2: Βέβαια, μα
1: πάντως δεν είπε κάτι
2: βέβαια,
1: τέτοιο.
2: Αυτά όλα τα πονηρά σκέφτεστε.
0: Δεν ξέρω, μια γυναίκα πάντως. Εντάξει. Και μέσα σε όλα αυτά έχω και το φίλο μου το Μινά να στείλω πολλά φιλιά στη Σόφη στη Γερμανία. Ρε Μινά, δεν μας βλέπεις εδώ τι γίνεται εδώ πέρα να λύσουμε το πρόβλημα.
1: Τίποτα, εγώ τους λέω ευχαριστούμε Μανώλη μου πάρα πολύ.
0: Γεια σου Μανώλη. Μια γυναίκα ρε παιδιά, να πάρει μια γυναίκα. Να πάρει μια γυναίκα.
1: Εγώ πάντως παιδιά πιστεύω ότι πρέπει να το πει.
2: Εγώ πιστεύω ότι έχετε κάνει τεράστιο θέμα.
4: Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
0: Άντρας πάλι. Έλα αδερφέ μου.
1: Μα κάνεις τη γυναίκα.
8: Λοιπόν παιδιά το...
2: Καλημέρα.
8: Το πράγμα... Το σίγουρο πάντως ένα. Ο αδερφός του κυρίου Γκίνο είναι σίγουρα... Μα
0: γιατί. Α, που το έκανε αυτό λες, ε.
8: Είναι γυρολεξία, μα αγαπητέ.
4: Γιατί φίλε, το έτσι ένιωσε και ήθελε να το κάνει.
0: Δηλαδή, ρε φίλε, στο σπίτι του αδερφού σου δεν νιώθεις. Στο σπίτι του αδερφού σου δεν νιώθεις εσύ έτσι άνετος μέσα στο μπάνιο του.
4: Οικία.
8: Όχι, όχι, όχι.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, θα το πω διαφορετικά. Θα σου το πω διαφορετικά. Μπαίνεις μέσα στην μπανιέρα του αδερφού σου να κάνεις ένα μπάνιο.
8: Ναι.
0: Γιατί μπορείς να κάνεις ένα μπάνιο στο σπίτι του αδερφού σου, έτσι δεν είναι.
1: Μπορείς.
0: Και νιώθεις μια διέγερση μόνο.
1: Έτσι,
0: σου.
1: Στο ξαφνικό.
0: Ναι, ρε Παναγία, έτσι στο ξαφνικό. Είσαι νέος, 33 χρονών μου λες. Το αίμα του βράζει. Εγώ 33 χρονών, οι πρίζες με φοβόντουσαν.
1: Φοβόντουσαν, ναι. Πες το, ρε. Παιδάκι μου.
0: Περνούσα από δίπλα να πούμε και η πρίζα.
1: Παιδάκι μου.
8: Άμα ήμουν ο αδερφός μου, άμα ήμουν στη θέση του ανθρώπου εκεί, μου λέει ο αδερφός μου, λέει Σταύρο, έτσι και έτσι έγινε. Και με είδε η γυναίκα σου. Και αν του έλεγα, είσαι μάγκα,
0: τι ναι, εντάξει.
8: Τι να το πω, αδερφός μου είναι.
0: Εντάξει, ναι, μα θέλω να πω ότι δεν έκανε κάτι εκ του πονηρού για τη γυναίκα του.
4: Και αν το έκανε για τη γυναίκα σου.
0: Τώρα εντάξει, τώρα τι θεωρητικό είναι αυτό. Να και τώρα το αναδικείς τώρα αυτό τώρα. Να μπορεί να το αναδικείς.
4: Όχι, είτε κάθεσαι και δεν τη διαφημίσεις.
0: Εντάξει, θα το αναδικείς. Και αν το έκανε τη γυναίκα του και αν το έκανε για την πρώην του σχέση, να πούμε.
4: Όχι, δεν διαφημίσεις.
0: Συγγνώμη λίγο, δεν τον έπιασε να το κάνει και να τη βλέπει στο μπάνιο. Δεν ήταν μέσα στο μπάνιο η γυναίκα του καθώ ήταν απ' έξω. Μόνο του ήταν μέσα στο μπάνιο. Στο κάτω-κάτω τη γραφή να μην άνοιγε την πόρτα η γυναίκα του. Δεν έχουν
8: εκπληκτικά. Υπάρχουν γρήγορα, με συγχωρείς, άγραφοι αντρικοί νόμοι. Που ο άντρας ούτε το φίλο τη γυναίκα δεν κοιτάει.
0: Εννοείται φίλε, το ξέρω αυτό το πράγμα, το καταλαβαίνω.
8: Είναι αρρωστημένα πράγματα, να βλέπεις όλα τη...
0: Συμφωνώ τώρα τη γυναίκα του αδερφού μου, τώρα ρε φίλε τώρα. Και να δεις τώρα που είπαμε για γυναίκα αδερφού, αύριο θα έρθει, σήμερα θα έρθει mail που έχει γίνει φάση μεταξύ αδερφών για να πήραν την κόμενο ενός του άλλου.
8: Απαράδεκτο,
0: δεν έχουν γίνει.
4: Γιατί να παράδειγμα.
8: Να μην γίνονται.
0: Εντάξει, λοιπόν, για να δούμε μια γυναίκα ρε παιδιά να πάρει τηλέφωνο να πει πώς θα ένιωθε. Γεια σου φίλε μου, γεια. Πάρτε ρε παιδιά μια γυναίκα, 69-211-7007-931. Παρακαλώ, καλημέρα.
9: Ναι, καλημέρα.
0: Να, μια κυρία εδώ πέρα,
1: ναι,
0: γεια σας.
1: Κυρία. Γεια σας, κυρία μου.
0: Πείτε μας την άποψή σας για το θέμα, θα το γεια λέγατε σας, εσείς τον άντρα σας, αν πιάνατε τον αδερφό του μέσα στο μπάνιο να αυτοικανοποιόταν.
9: Μπορεί και θα το έλεγα, ναι.
0: Όχι, μπορεί. Το ζήτημα θα το αφήσουμε.
9: Θα το έλεγα.
0: Θα το λέγατε γιατί, για να μην το έλεγε εκείνος και σας παρεξηγούσε ο άντρας σας.
9: Όχι, ακριβώς.
0: Αλλά...
9: θα το έλεγα όμως για να ξέρει τι γίνεται.
4: Τι γίνεται.
0: Το θεωρείτε κακό αυτό που έκανε ο αδερφός του άντρα σας? Το θεωρείτε κακό, φυσιολογικό, το θεωρείτε πονηρό?
1: Μας το κλείσε.
0: Όχι, δεν το κλείσε, κάτι έγινε. Μπήκε ο άντρας σας και το κλείσε το τηλέφωνο. Μάλιστα. Οκ, παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι να πω. Δύσκολα πράγματα.
1: Δύσκολο.
0: Τα τηλέφωνα χτυπάνε. Έχει κυριολεκτικά πάρει φωτιά το τηλεφωνικό κέντρο. Μακάρι να είχαμε και άλλο χρόνο. Περάσαμε 8 λεπτά στο τρίτο μέρος.
10: Ήρθε η εποχή του
11: «Τι νόσησες εσύ»?

Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Σφαίρα 102.2. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλό.

0: περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Το χρώμα που μου αρέσει πιο πολύ. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Η ευεξία θέλει χαλάρωση και η υγεία θέλει φροντίδα. Στα Lidl θα βρεις όλα όσα μπορούν να σε βοηθήσουν και στα δύο. Συσκευές μασάζ για αυχένα, πλάτη και πόδια, εργονομικό μαξιλάρι, επιθέματα και επιδέσμους, αλλά και πιεσόμετρα, οξύμετρα, θερμόμετρα και συσκευή εισπνοών για καθημερινό έλεγχο και πρόληψη. Όλα όσα χρειάζεσαι για να νιώθεις καλύτερα, εσύ και η αγαπημένη σου κάθε στιγμή, μέσα και έξω από το σπίτι. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Είσαι έτοιμος να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία καζίνο στο Μονακό? Αν ναι, το στοίχημα Nation φρόντισε ήδη για αυτό. Η πλατφόρμα που φτιάχτηκε ειδικά για τα μέλη της στοίχημα θα στείλει έναν τυχερό και το Plus One του στο Monte Carlo εντελώς δωρεάν. Ο διαγωνισμός που θα παραμείνει ενεργός μέχρι τις 17 Αυγούστου προσφέρει το απόλυτο καζίνο experience και επειδή η περίσταση απαιτεί το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Monte Carlo θα απογειωθεί κυριολεκτικά αφού θα γίνει με ελικόπτερο. Η μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η ιδιότητα του μέλους της Στοίχημαν. Περισσότερα στο nation.stoiχημαν.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
2: Ζέστη, πλάκα κάνεις. Μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air condition.

0: μήνυμα που ήρθε σε δύσκολη θέση και θα χρειαστούμε και τηλέφωνο στον αέρα.
1: Τόσο πολύ, ρε παιδί μου.
0: Τόσο πολύ.
1: Τι
0: τόσο
1: έγινε. Πολύ.
0: Λοιπόν, μετά από 20 χρόνια γάμπου, σας τα λέω λίγο γρήγορα.
1: Ετών θέλω να μάθω.
0: Είναι 50 χρονών και οι δύο.
1: 50 χρονών
0: τα παιδιά τους έχουν μεγαλώσει, είναι 30 χρονών τα παιδιά τους έχουν φύγει.
2: Από νωρίς τα κάνανε δηλαδή.
0: Ναι, τα κάνανε μικροί.
1: Τα 20 χρονών κάνανε παιδιά.
0: Έχουν φύγει ο Α και η Κ. Έτσι μου το γράφουνε.
1: Δεν μας νοιάζει.
0: Εντάξει, δεν μας νοιάζει. Ο Α και η Κ.
2: Να τους λέμε έτσι όμως. Μην αλλάζουμε ονόματα και ψάχνουμε κάθε φορά. Α και Κ.
0: Γιατί είναι σημαντικό, τι είναι, ναι.
2: Έχω
0: ο Αντώνης και η Κατερίνα. Λοιπόν,
1: ωραία, ο Αντώνης και η Κατερίνα.
0: Λοιπόν, είναι 50 χρονών, έχουν φύγει τα παιδιά τους, έχουν πάει στο καλό. Εξηγεί ότι είναι και μακριά κιόλας. Okay. Ζήτησε η Κατερίνα από τον Αντώνη. Αντώνη μου, σ' αγαπώ, σας τα λέω λίγο γρήγορα γιατί είναι μια μισή σελίδα
1: mail.
0: Σ' αγαπώ, σε εκτιμώ, όλα ωραία. Δεν σε έχω απατήσει ποτέ, όλα καλά. Θέλω να διευρύνουμε τη σεξουαλική μας κατάσταση και με άλλα ζευγάρια και με άλλους ανθρώπους. Θέλω δηλαδή πλέον στο κρεβάτι μας να έρθουν και άλλοι άνθρωποι. Δεν με ενδιαφέρει αν θα είναι άντρες ή γυναίκες. Το γνωστό να κάνουμε.
2: Όλοι μαζί εννοείς.
0: Να κάνουμε, ναι, όλοι μαζί, ναι.
1: Τριολέ.
0: Το γνωστό να κάνουμε ένα πάρτι. Ένα πάρτι με τσίπουρα.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Πάρτι με τσίπουρα, θέλει η κυρία.
1: Ναι.
0: Το μήνυμα το έγραψε ο άντρας της. Θέλω να σας πω, παιδιά, ότι από τη μία γράφει μου άρεσε, από την άλλη δεν ξέρω τι να κάνω. Είναι μονόδρομος πια στη σεξουαλική ζωή των ζευγαριών. Γιατί αν πούμε ότι θα ζήσουμε άλλα 30 χρόνια οι δυο μας, πρέπει να κάνουμε και κάτι διαφορετικό. Ή μήπως ήρθε το τέλος. Μήπως ήρθε το τέλος στη σχέση και ότι ουσιαστικά αν δεν κάνουμε κάτι άλλο, καλύτερα να πούμε αντίο ο ένας με τον άλλον. Το σκέφτεστε, το σκέφτεστε. Σας ακούω.
1: Ερώτηση. Θέλει πολλά άτομα ή να είναι, ας πούμε,
0: δεν μπήκα στην διαδικασία, δεν είμαι στο σπίτι τους. Θέλει άτομα, είπε άτομα.
2: Θέλει κόσμο.
0: Θέλει κόσμο.
2: Θέλει καλεσμένους.
0: Τώρα, ένα, δύο, πέντε, θέλει μέσα, θέλει να ζήσουν. Θέλει να ζήσουν έντονες σεξουαλικές περιπέτειες. Ρε Παναγί μου, θέλει να ζήσουν έντονες σεξουαλικές περιπέτειες και οι δυο τους, δεν είπε μόνοι τους, ούτε μόνη της. Μαζί με τον άντρα της, γουστάρει πια.
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι διαφορετικό το να μπει ένας τρίτος στην παρέα και διαφορετικό να είναι μπούγιο. Άμα είναι 7 άτομα, δεν ξέρεις από πού σου έρχεται. Πρέπει λίγο να έχεις το νου σου και εσύ.
2: Που να κοιτάξεις.
1: Ναι, ρε μαλάκα. Δεν είναι το
2: ίδιο.
0: Για τη χωροταξία θα συζητήσουμε άλλη ώρα. Πάμε τώρα πρώτα για την ιδέα. Το πού θα κάτσει ο καθένας θα το λύσουμε μετά.
1: Να
0: το
1: αντιμετωπίσω σαν πολλά άτομα ή σαν να πει.
0: Μα ποιο το ζήτημα, άμα είναι ένα ή
1: για μένα έχει διαφορά.
0: Ποια διαφορά, ρε Παναγία.
2: Σαν να πηγαίνετε για μπάσκετ, μονό.
1: Τόσα πολλά.
2: Τρεις επί τρεις, ναι. Πες, έξι άτομα.
0: Τι σημασία έχει.
1: Γι' αυτό είναι κατά τα λίγα ανομαλία τώρα.
0: Ρε φίλε,
2: στα πόσα άτομα δεν είναι ανομαλία. Στι
0: ηλίθιες λέξεις. Όταν είναι ενήλικες και ζητάνε από άλλους. Άκου εδώ, κοίταξε με λίγο για να μην λες βλακή στον δρόμο και συγγνώμη που το λέω αυτό, αλλά θέλω να είσαι προσεκτικός. Δεν είναι ανομαλία αν ενήλικες άνθρωποι ζητήσουν από άλλους ενήλικους να γουστάρουν να κάνουν κάτι και όταν το θέλουν οι ίδιοι ο καθένας από μόνος του, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι. Άλλα πράγματα είναι. Όταν, να μην πάμε τώρα γιατί το χαλάς εκεί που πάμε να το κάνουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, από
1: ωραία, να το πω πρώτα διαστροφικό. Ναι, πώς θες να το πω.
0: Να μην το πεις τίποτα. Από τη στιγμή που είναι ένας ενήλικας και ζητάει από έναν άλλον ενήλικα.
1: Ωραία,
0: κάτι.
1: Να το πω ακραίο.
2: Μια διαστροφή την έχει.
0: Τώρα δεν ξέρω τι είναι το διαστροφικό και τι δεν είναι.
2: Μια διαστροφή είπα εγώ, δεν είπα ότι είναι.
1: Ωραία, ρε παιδί μου, θα το πω ακραίο. Είναι ακραίο τώρα τα πολλά άτομα.
0: Ρε φίλε μου, γιατί πρώτη φορά θα το δεις, ρε φίλε, ότι είναι.
1: Μόλι δεν το δεις πρώτη φορά, αλλά το να στο ζητάει στα 50 μετά από τόσα χρόνια.
0: Μα αφού σου λέω
1: το
0: ότι
1: να πάει δεν κατευθείαν στα 5 άτομα είναι ακραίο.
0: Μα δεν σου είπα ότι 5 άτομα σώνει και καλά. Μπορεί να σου πει πρώτα από ένα ζευγάρι. Πρώτα απ' όλα έναν άνθρωπο, μετά ένα ζευγάρι. Μετά το ζευγάρι πάμε στα 3 άτομα.
2: Και ο κοινωνικός σου κύκλος.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Μετά 4 άτομα, μετά να μαζευτούμε να δούμε τι θα γίνει.
1: Να οργανωθούμε, παιδιά. Ένας-ένας.
2: Να πάμε εκδρομή. Να πάμε εκδρομή.
0: Η ερώτηση του Α που τον ονομάσαμε Αντώνη είναι. Έχει τελειώσει αυτή η σχέση, είναι μονόδρομος ή πρέπει, μου αρέσει σαν ιδέα, αλλά φοβάμαι ότι όταν το ξεκινήσουμε θα έρθει πολύ γρήγορα το τέλος. Έτσι τελειώνει το mail.
2: Γιατί?
1: Άμα δεν το δοκιμάζει, δεν μπορεί να το ξέρεις αυτό.
0: Λοιπόν, ανοίγω τηλεφωνικές γραμμές να δούμε τι θα μας πει.
2: Εγώ το δικαιολογώ και θα το.
1: Ναι, αλλά δεν είπαμε.
0: Εσύ θα δεχόσουν.
1: Θα δεχόσουν.
2: Θέλω να σου πω, είναι 30 χρόνια
0: μετά. Μην μου εξηγείς, ρε φίλε. Θα δεχόσουν.
2: Την οπτική μου να μην εξηγήσω.
0: Εγώ ξέρω ζευγάρι που έχει γίνει και δέχτηκαν.
2: Είναι 30 χρόνια
1: μετά. Στο καλό.
0: Πριν από 15 χρόνια που το συζήτησε.
2: Τα ίδια και τα ίδια κάνει. Τα ίδια και τα ίδια. 30 χρόνια τα ίδια,
1: Νίκο,
2: και τα ίδια.
1: Ένα λεπτάκι να σου πω κάτι. Γιατί τώρα μου το παίζετε πολύ άνετοι και οι δυο σας.
2: 30 χρόνια.
0: Εγώ δεν έχω πει τίποτα.
1: Τα ακούω όλα αυτά που μου λέτε. Θα δεχόσουν εσύ να δεις άλλον άνθρωπο να κάνει έρωτα με τη γυναίκα
2: δεν
1: σου μπροστά σου.
2: Δεν μιλήσαμε για τη σύσταση της ομάδας.
1: Όχι.
2: Δεν μιλήσαμε για τη σύσταση.
1: Όχι. Σου λέει, μην δεν το βλέπεις.
2: Μπορεί να μου ζητάει.
1: Θα σου πει ένα η καρακαλώνα και θα έχεις δύο. Μπορεί μην το βλέπεις έτσι.
2: Μα μπορεί αυτό να μου ζητήσει.
0: Παναγία. Εσύ πες ότι δεν το δέχεσαι. Τι θες και ρωτάς τον άλλον τώρα.
1: Όχι, γιατί μου το παίζει πολύ άνετο. Ωραία. Picture this λοιπόν που λέει και ο Πουνέντη.
2: Έλα 20 χρόνια να το συζητήσουμε. Πού να ξέρω.
0: Αν είσαι λίγο τηλεφωνικέ δηλαδή. Τι θα έλεγε και ο κόσμο.
1: Εγώ στην ηλικία που είμαι τώρα και σε αυτά θα έλεγα όχι.
0: Στην ηλικία που είσαι τώρα μπορεί να την άνοιξε σε μικρό.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, παρακαλώ, 2-11-7-0-7-9-31. Εσεί ποια είναι η άποψή σα σε αυτό το θέμα του Α με την ΚΑΠΑ. Παρακαλώ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σα, κύριε
3: Γρηγόρη. Ναι. Ότι όλα έρχονται στα πουλάκια.
0: Όλα έρχονται στα πουλάκια.
2: Στο παπαγάλο.
3: Ναι.
0: Α, ο πουλάκια είναι, ο παπαγαλάκια.
3: Τι κάνει.
0: Αγαπημένη μου, για πε μου, εσύ πώ φαίνεται αυτό που συζητάμε.
3: Κοίταξε. Ο κάθε άνθρωπος, μάλλον ο άνθρωπος θεωρώ εγώ, ότι δεν είναι μονογαμικός.
0: Μάλιστα.
3: Και δεν μπορεί να είναι.
0: Είναι πολυγαμικό.
1: Ναι. Ακούμε.
3: Αυτό πιστεύω εγώ. Άρα δηλαδή μπορεί να δεχτεί να το βλέπει αυτό που είπες, να μην τα λέω ονομαστικά.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα τι λες. Εσύ δεν το δεχόσουν άμα το έλεγε η γυναίκα σου.
3: Θεωρώ όπως ναι.
1: Ναι. Ωραία. Εντάξει, αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ήταν ο κύριος μας ο Παπαγάλος.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γνωστός κύριος
1: Παπαγαλάκιας.
0: Ο κύριος Παπαγαλάκιας που είναι πολύ γλυκός και πολύ ευγενικός πάντα. Θα ήθελα πολύ να ακούσω και μια γυναίκα τι θα έλεγε. Παρακαλώ, ναι. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Τι Καλλιόπη.
2: Καλλιόπη, φιλάκια.
0: Έχεις να πεις κάτι για το θέμα.
1: Να στα πω εγώ. Είσαι καταπληκτικός, Γρηγόρη. Σε βλέπεις το ροτ σόου και σε αγαπάει πολύ.
0: Καλλιόπη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Καλλιόπη μετά τα 4.000 παίρνει μόνο τηλέφωνο. Θα τα χαλάσεις τα λεφτά σου, θα αρχίσεις να τηλέφωνα. Που κέρδισε τους φακέλους.
1: Έκλεισε κι αυτή.
0: 2-11-7-0-7-9-31. Ποια είναι η άποψή σας για το δίλημα του Α και της Κ που θέλουν να βάλουν στη ζωή τους και άλλους σεξουαλικούς συντρόφους τώρα που φτάσαν μετά από 30 χρόνια γάμου. Παρακαλώ.
5: Γεια σας, καλημέρα.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Καλημέρα σας.
5: Γεια σου, Γρηγόρη.
0: Γεια σου. Το όνομά σου.
5: Είμαι η Μαριάννα.
0: Μαριάννα, ποια είναι η άποψή σου για το δίλημα.
5: Κοιτάξτε, εγώ είμαι πιο νέα σε ηλικία, οπότε θα το θέσω διαφορετικά.
1: Πόσο είσαι?
5: Είμαι 30. 30.
1: Μάλιστα. Παντρεμένη, ελεύθερη.
5: Των ανθρώπων, δηλαδή, την ηλικία.
1: Παντρεμένη, ελεύθερη.
5: Ελεύθερη, από θέμα ότι δεν έχω παντρευτεί, αλλά σε σχέση.
1: Σε σχέση, πολύ ωραία.
5: Ναι, αν φανταστώ, ας πούμε, και κλείσω τα μάτια μου και πω ότι είστε 20 χρόνια από τώρα έχω παραμείνει με αυτόν τον άνθρωπο, δεν θα ήθελα να βρεθώ σε αυτή τη θέση, να φτάσουμε σε ένα τέλμα που θα πρέπει να εμπλουτίσουμε την ερωτική μας ζωή και με άλλους ανθρώπους. Θα ήθελα μεταξύ μας, οι δυο μας, να είμαστε ευτυχισμένοι.
0: Αυτό είναι το απόλυτο, αλλά εδώ από ό,τι φαίνεται συγκεκριμένοι άνθρωποι βαρέθηκαν πια ένα στον άλλον.
1: Όχι μόνο συγκεκριμένοι,
0: πολλοί κόσμοι και να σου πω και την αλήθεια τώρα, πώς με το όνομα Εύη, πώς είπαμε.
5: Μαριάννα,
0: μου, συγγνώμη.
1: Υπάρχει και μαγαζί στην
0: Περίμενε λίγο. Μαριάννα μου, να πούμε την αλήθεια. Πάρα πολλοί κόσμοι απατάει τη γυναίκα του και η γυναίκα τον άντρα του, έτσι. Γιατί πλέον δεν του εκφράζει, γιατί θέλουν και άλλες περιπέτειες. Εδώ η συγκεκριμένη κυρία η Κάπα, γιατί δεν λέει το όνομά της, ζήτησε από τον ίδιο τον άνθρωπό της για να μην μπουν σε μια τέτοια διαδικασία απάτηση ή οτιδήποτε άλλο και για να μην χωρίσουν, να δοκιμάσουν ίσως σαν τελευταία λύση, επειδή πλέον βλέπει ότι έχουν βαρεθεί να κάνουν σεξ ή δεν κάνουν σεξ οι δυο τους πια. Να πλουτίζουν τη ζωή τους με άλλους ανθρώπους. Εγώ το σέβομαι σαν πρόταση. Το ζήτημα είναι, μπορείς να το κάνεις.
5: Ναι, αυτό είναι το θέμα.
0: Εντάξει.
1: Ότι δεν μπορεί.
0: Εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω.
5: Έφρασε η κυρία Κάπα, ναι. Αλλά ίσως θα πρέπει να χωρίσει.
0: Η κυρία Καρδινάλε. Ούτε εσύ θα μπορούσε να το κάνεις από ό,τι κατάλαβα.
5: Δεν θα μπορούσα να το κάνω.
2: Σκέψε ότι είναι όμως μετά από 30 χρόνια από τώρα που μιλάμε.
5: Αυτό είναι το θέμα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, αλλά με το ερνό δεδομένο θα λέγαω.
0: Δηλαδή, δεν είναι λίγες φορές που έχω ακούσει κάποιους να λένε μετά από 30-40 χρόνια γάμου ότι πιάνω το μπούτι μου και είναι σαν να πιάνω το. Πιάνω το μπούτι της και είναι σαν να πιάνω το μπούτι μου. Ή το έχεις ακούσει αυτή τη φράση.
5: Εγώ έχω ακούσει και ιστορία, ναι, από φίλη που βγήκε με ένα ζευγάρι που τη πρότειναν τέτοια ηλικία ήταν περίπου, μπορεί και λίγο παραπάνω από 50.
0: Ναι, τη πρότειναν να πάνε όλοι μαζί.
5: Ήθελε, ναι.
0: Δηλαδή, αυτό γίνεται χαμός με αυτό, ναι. Μαργαρίτα.
5: Μαριάννα.
0: Έλα Μαριάννα, καλημέρα, τι γίνεται.
5: Γεια
0: σου Μαριάννα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Μαριάννα. Να είσαι καλά.
5: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Θα ήθελα να πάρουμε άλλη τηλεφωνική γραμμή. Να δω τι είδες, ας πούμε, νεαρότερες ηλικίες το βλέπουν έτσι. Ο Παπαγαλάκης είπε ναι. Παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
0: Ο κύριος είναι βαρύς εδώ, καλημέρα.
6: Όχι, όχι, όχι.
1: Τι, δεν είστε βαρύς?
6: Όχι, βαρύς είμαι.
1: Α, πόσα κιλά?
0: Έλα ρε, μίλα κανονικά ρε με τους ανθρώπους. Το όνομά σου?
6: Στράτος.
0: Έλα Στράτο μου, για πες.
6: Δε, όχι ρε παιδιά, δεν γίνονται αυτά πράγματα.
1: Πες τα ρε Στρατάρα.
0: Άμα στο πρώτο είναι γυναίκα σου ρε Στράτο, τι θα έκανες?
6: Όχι, όχι, θα σου πάει μόνη της.
0: Και θα σου
1: να πάει μόνη τη. Βαριέσαι. Βαριέσαι δηλαδή.
0: Βλέπεις,
6: όχι, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Εσύ δεν μπορείς να δεχτείς ότι η γυναίκα σου να κουμπάει κάποιο άλλο μπροστά σου.
6: Βέβαια, ρε φίλε, μπροστά μου δεν είναι όνομα.
0: Πάντω Στράτο, για να πούμε την αλήθεια. Γίνεται πολύ χαμός με αυτές τις ιστορίες που κάνατε τα τελευταία χρόνια, έτσι, στην Ελλάδα.
6: Δεν ξέρω, δηλαδή γίνεται, πάντως δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Άρα, Στρατάρας, έχω κάνει και εικόνα να πούμε.
6: Δεν γίνονται αυτά, παιδιά. Για όνομα του Θεού.
0: Δεν γίνονται. Άρα, θα τις έλεγες να χωρέσουμε, ας πούμε, αφού δεν θέλεις άλλον πια μαζί.
6: Δεν ξέρω τι θα κάνουμε, πάντως δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Το δέχομαι. Είναι πολύ απόλυτος. Ναι, μα σου λέει η γυναίκα ότι δεν θέλω άλλο πια να κάτσουμε έτσι.
1: Βλέπεις, είναι διστακτικός, δεν λέει θα χωρίσω.
6: Να κάνουμε, δεν πρέπει να χωρίσουμε. Άμα είναι έτσι, χωρίζουμε.
1: Άμα είναι έτσι, χωρίζουμε.
0: Δεκτό.
6: Να έχουμε κι άλλους πάνω στο κεφάλι μας, θα τους κάνουμε.
0: Συμφωνώ.
1: Όχι, εντάξει, δεν τους πληρώνουμε τους ανθρώπους, αλλά.
0: Δεν αυτή, να πληρώσεις λίγο να φάνε κάτι, να παραγγείλουν κάτι στο σπίτι.
1: Τι να με τζαμπάτι,
0: βγάλουν. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ο Στράτος.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ, δεν θέλει μπερδέματα τώρα και έξοδα και τέτοια πράγματα.
1: Τώρα λέει, έχω μία πάνω από το κεφάλι. Γυαλί.
0: Παραγγελείς και θα φάτε σουβλάκια να πάρουμε κάτι άλλο και τέτοια. Πάμε στο τελευταίο τηλέφωνο, παρακαλώ, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Κλείστε λίγο το ραδιόφωνο, σας παρακαλώ.
7: Το κλείστε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ποια είναι η άποψή σας για το δίλημα σήμερα το τελευταίο?
7: Λοιπόν, η άποψή μου είναι ότι όταν μας τελειώσει κάτι, όταν βαρεθούμε, καλό είναι να πάρει ο καθένας τον δρόμο.
0: Μάλιστα. Η πρόταση δηλαδή ότι αγάπη να δοκιμάσουμε και αυτό, μήπως τελικά σαν
7: είστε... Αγάπη μου Γρηγόρη, το να δοκιμάσουμε κάτι τέτοιο, όχι, είναι πολύ Σουηδία.
0: Ναι. Είναι πολύ Σουηδία, αλλά να ξέρετε ότι το κάνουν πολύ στην Ελλάδα.
1: Έκανε, το να σου έκανε μια κουβέντα και να σου έλεγε ότι θεωρώ ότι μετά από τόσα χρόνια η ερωτική μας ζωή έχει βαλτώσει, πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, θα το άκουγες.
7: Θα μπορούσα να ανανεώσω τη σχέση μου την ερωτική εγώ με τον άντρα μου.
1: Αυτό.
7: Δηλαδή να βρούμε καινούργια πράγματα.
1: Αυτό.
7: Όχι καινούργιους ανθρώπους.
0: Να σου πω τώρα μεταξύ μας, το όνομα πώς είναι?
7: Ειρήνη.
0: Όταν λέμε τώρα να το πούμε, λέμε ρεαλιστές. Και εγώ σου λέω λοιπόν ότι κάνουμε αυτή την κουβέντα και λέμε πάμε να ανανεώσουμε το σεξ μα, το σεξουαλική μα ζωή. Σαν τι να κάνουμε δηλαδή παραπάνω?
1: Καινούριο θα κάνουμε.
0: Δηλαδή σαν τι καινούριο, να το πάμε τώρα σοβαρά.
1: Γι' αυτό παιδιά, μην τα κάνετε όλα αυτά τα πρώτα χρόνια.
0: Σοβαρά τώρα το λέω. Σου λέω για ένα φυσιολογικό ζευγάρι που έχει κάνει το σεξ του φυσιολογικά και ωραία.
1: Ναι.
0: Περνάνε 30 χρόνια. Κάποια στιγμή τύπησε ότι δεν πάει άλλο. Και σου λέει η γυναίκα η όταν σου λέει να δούμε τι θα κάνουμε για να τον ανανεώσουμε. Σαν τι να κάνει δηλαδή. Ναι.
7: Μα μπορεί να ανανεωθεί το ερωτικό το μεταξύ μας αν πάμε με άλλους συντρόφους?
0: Όχι, δεν λέω ότι αυτή είναι λύση. Αλλά θέλω να πω ότι αν δεν
1: τι
0: υπάρχει.
1: Τι άλλο θα μπορούσες να κάνεις?
0: Τι άλλο θα μπορούσες να κάνεις οι δυο σας που δεν κάνετε τα 30 χρόνια?
7: Όχι, πιο ακραίο μεταξύ μας όμως.
0: Πιο ακραίο, τι να κρεμαστείτε δηλαδή στο.
1: Ωραία, Ειρήνη.
7: Ναι, κομμανέτσι, γιατί όχι.
0: Α, δηλαδή να ψάξετε να βρείτε μέρη.
1: Ήδη υπάρχουν πράγματα που μπορούν να σου έρθουν στο μυαλό. Να πας, ας πούμε, σε ένα μέρος εξωτικό, αν υπάρχει οικονομική δυνατότητα, να πας στην πισίνα να κάνεις σεξ.
0: Φοβερό. Δεν το έχεις κάνει 30 χρόνια.
1: Να φέρεις ερωτικά βοηθήματα. Μπορείς να. Ακόμα να το γράψεις κιόλα σε κασέτα, να το δεις μετά μαζί. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις.
0: Τι λέει, μου, τι με έλεγε.
1: Τι.
0: Άσε, Παναγία, μην μιλάς. Έλα, για πες, Ειρήνη.
7: Γρηγόρη, είναι ο σύντροφός μου, ο οποίος βέβαια έχει άλλη.
1: Με ψήρα.
0: Ναι, καταλαβαίνω, Ειρήνη μου, τι λες. Καταλαβαίνω ότι λέω. Πάντως θέλω να ξέρετε ότι αυτά τα swingers, τα ζευγάρια πλέον και η ανταλλαγή ζευγαριών, γίνεται πανικός.
1: Υπάρχουν μαγαζιά από
0: σε παγκόσμιο επίπεδο πλέον, έτσι, τα ζευγάρια. Γίνεται χαμός.
7: Εννοείται ότι υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά, γιατί εγώ μένω Πειραιά και κάτω και εμείς έχουμε πάρα πολλά τέτοια μαγαζιά.
0: Ξέρω και εγώ ξέρω ένα μαγαζί τέτοιο που πέρασα μια μέρα και είδα βράδυ εκεί πέρα γινόταν.
1: Γινότανε Γρηγόρη.
0: Έμπαινε κόσμος μέσα, έβγαινε κόσμος. Πού ήξερα ότι αυτό το μαγαζί είναι?
1: Καλά, σε όλα τα μαγαζιά μπαίνει και βγαίνει κόσμος.
0: Εκεί μπαίνανε ένας, βγαίνανε τέσσερις. Μπαίνανε δύο, βγαίνανε έξι. Λοιπόν, Ειρήνη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Φιλιά πολλά.
1: Γεια σου,
0: Ειρηνάκη. Αυτό το θέμα δεν θα λυθεί ποτέ, νομίζω, από κανένα.
1: Μεγάλη
0: κουβέντα. Είμαι σίγουρος ότι θα πάρουμε και τις επόμενες μέρες. Άκουσα
1: για μένα πρέπει να υπάρχει ένα όριο στα πάντα στη ζωή.
0: Ναι, είμαι σίγουρος.
1: Για
0: ότι
1: μένα.
0: Παν μέτρων άριστον.
1: Αυτό.
0: Πάντα πρέπει
1: αυτό
0: να υπάρχει.
1: Μην τα...
0: Αλλά, τι θέλω να πω.
1: Με φοβίζει όλο αυτό.
0: Ότι επειδή έχουμε και άλλα τέτοια mail, εγώ δεν τα διαβάζω πολλές ώρες γιατί τα απονορίζω, δεν θέλω να τα λέω. Τώρα αυτή την ώρα μπορούμε να τα πούμε γιατί τα παιδιά είναι στο σχολείο. Οπότε θέλω αυτή τη συζήτηση να τη συνεχίσουμε γιατί έχουμε και άλλα τέτοια mail. Και έχουμε και ένα mail, από εβδομάδα θα σας το διαβάσω, που το κάνανε και ας πω το αποτέλεσμα. Ναι. Δηλαδή το ξεκινήσανε.
1: Δηλαδή εγώ τώρα εκεί παίζεις λίγο για μένα με τις αξίες, το ήθος και τις αρχές.
0: Τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα λοιπόν θα σας διαβάσω ένα mail που το πρότεινε ο άντρας να το κάνουνε. Το έκανε η γυναίκα του και η γυναίκα μας έστειλε να δεις τι συνέβη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το δίλημα της ζωής της Δευτέρας.
8: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά.
9: Πρωινό Σφαίρα 102. Καλοκαιράκι.

0: έχετε ηλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick με δείκτη προστασίας 50+ από την Intermed. Ένα ηλιακό στικ πολύ ψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές. Με μη λιπαρή υφή και αόρατο φημίρισμα, προσφέρει αποτελεσματική, στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμα και μέσα στο νερό. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Και με 12 μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Κέρασε με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι.
3: Πρωινό σφαίρα 102.

0: Παρακαλώ πολύ, αν γίνεται ο κύριος Λιανός, να καλέσει το θαυμαστή του, τον Τάσο, που έχει γενέθλια.
1: Ναι. Κάνει με, ο κύριος Στράτιος.
2: Ναι, ποιος είναι.
1: Γεια, εκεί με το που ήρθατε το, κάτε το ηλεκτρολόγο, δεν είστε εσείς.
2: Ναι, εσύ ποιος είσαι.
1: Φανούρης Γενοβάφης. Μου έδωσε το τηλέφωνο η κυρία Αναστατοπούλου, εσείς είστε που είστε ο ηλεκτρολόγος, δεν είστε.
2: Ναι, τέλος πάντων.
1: Είναι ένα διόρροφο που ετοιμάζω εγώ στο Ήλιον τώρα αυτή τη στιγμή. Θέλω να βρω ένα καλό ηλεκτρολόγο. Η κυρία Αναστατοπούλου μου είπε ότι είστε και πολύ καλός και έχετε και οικονομικές τιμές.
2: Συμφωνώ, αλλά τώρα δεν προλαβαίνω εγώ να κάνω τις δουλειές. Εγώ είμαι από την Πάτρα τώρα, δεν είμαι από Αθήνα. Καταλάβες.
1: Όλα τα έξοδα θα είναι πληρωμένα από εμάς φυσικά και η διαμονή, αν θέλετε να παραμείνετε στην Αθήνα. Ό,τι τιμή μου ζητήσετε θα τα βρούμε, γιατί είναι λίγο επίγουσα αυτή η δουλειά. Εγώ έχω και ταβέρνα στην περιοχή και μπορώ να σας φιλοξενήσω κιόλας με κάτι BBB που έχω νοικιάζω και να είναι όλα τα φαγητά πληρωμένα κτλ. Θα περάσουμε πολύ καλά. Δηλαδή πιστέψτε με, όποιος έχει συνεργαστεί μαζί μου.
2: Έχεις κάποιο κινητό να σου στείλω.
1: Έχω, μπορείτε να τα γράψετε έναν αριθμό.
2: Ναι,
1: 6942-3927-224.
2: 3927-224.
1: 2-2 κάνει 4, ναι.
2: Γιατί μου μοιάζει με το Λιανό εσύ.
3: Ναι, ξέρω.
4: Με Γιώργος Λιανός και σε πήραμε
1: χρόνια πολλά.
5: Πού θα πας για διακοπές?
6: Κλείσε τώρα εξωτικές.
5: Πρωινό Σφαίρα 102.2.
7: Καλοκαιράκι.

0: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει ημινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και διακοπές.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Σφαίρα 102.2. Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Used. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
6: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
7: Καθρέφτης. Θα σου πούνε μην προσπαθήσεις πολύ, γιατί η ζωή δεν αλλάζει. Μην τους ακούς. Όποιος έχει εγκαταλείψει τον αγώνα ενώ μπορεί ακόμη να παλέψει, δεν είναι πρότυπο ούτε συνοδοιπόρος. Είναι εμπόδιο. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
8: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
9: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
8: Ανανέωση.
9: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
8: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
11: Σφαίρα Viber 6936 10 102.
12: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: Ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνεις ζέστη? Δίψας. Αλλά βαριέσαι να σηκωθείς να πας μέχρι το ψυγείο, μέχρι την κουζίνα. Οπότε όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο ζαγόρι, φυσικό, μεταλλικό νερό, αγνό προϊόν της φύσης χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορείς και ποιος το ήπιε.
1: Αν ζεσταίνεστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
2: Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Διλήμματα ζωής, διλήμματα καρδιά.
1: Και ωραίες ψηλές, Παναγή μου.
0: Λοιπόν, η Μαρία μας έστειλε ένα μήνυμα. Η Μαρία είναι σε σχέση με τον Γιάννη 3 χρόνια.
1: 3 χρόνια σε σχέση.
0: Και λέει αυτό που μου συνέβη πριν από 15 μέρες, παιδιά. Δεν ήξερα αν ήθελα να το μοιραστώ με κάποιον, αλλά επειδή σας ακούω φανατικά, θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Το έχω πει στην αδερφή μου, το έχω πει στην καλύτερη μου φίλη και το λέω και σε εσάς. Δεν είναι το πραγματικό μου όνομα Μαρία, αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό.
2: Εντάξει,
0: το
2: Γιάννη είναι. Ναι.
0: Δεν μου λέει για το Γιάννη, μου λέει ότι το δικό της δεν είναι το πραγματικό όνομα. Λοιπόν, πριν από 15 μέρες πήγαμε σε ένα μαγαζί και καθίσαμε με μια παρέα που δεν είχαμε ξαναβρεθεί και μου άρεσε πάρα πολύ ένας άλλος άντρας της άλλης παρέας. Από εκείνη τη στιγμή και μετά μιλήσαμε, με έκανε και γέλασα. Δεν είχε σχέση εκείνος, ήταν ελεύθερος.
1: Μαζί.
0: Φιλικά βγήκανε.
2: Σε σχέση με τον Γιάννη.
0: Με τον Γιάννη είναι 3 χρόνια. Το άλλο το παιδί δεν το είχε ξαναδεί. Από εκείνη την ώρα είναι καρφωμένος στο μυαλό μου.
1: Που καρφώθηκε.
0: Δεν μπορεί να μου ξεφύγει στο μυαλό. Δεν της καρφώθηκε τίποτα άλλο πουθενά.
1: Δεν έχουν κάνει σχέση.
0: Άντε πάλι, σου λέω, δεν τον ξανά έχει δει και από εκείνη την ώρα είναι στο μυαλό της συνέχεια, είναι κολλημένη.
1: Πες μου λίγο για κάτι, άντε Instagram κάτι, έχουμε κάποιο
0: όνομα. Όχι, τίποτα, δεν λέει τίποτα.
3: Αυτό να κάνει. Για το παιδί ενδιαφέρεση, γιατί.
0: Λοιπόν, τώρα θέλω να πείτε τι γίνεται σε αυτή την ιστορία. Δηλαδή, γιατί γράφει, λέει, νιώθω ότι απατάω πια το Γιάννη.
1: Και πολύ καλά νιώθει.
3: 15 μέρες του τον έχεις κάνει, μπράβο.
0: Ναι, νιώθω
3: το
0: ότι τον απατάω το Γιάννη. Σοβαρά, μόνο.
1: Βέβαια τώρα περίμενε. Το κέρατο είναι να πήγαινε σεξουαλικά μαζί.
0: Όχι, ρε παιδί μου, σου λέει. Δεν το έχεις ξαναδεί το παιδί.
1: Τι? Ναι, αυτό είναι.
0: Τώρα τι κάνεις.
3: Λες, βραλή,
0: τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση. Τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση.
1: Τι εννοείς, εγώ μπορώ να κάνω σεξ με την Άντση στο μυαλό μου 40 φορές.
3: Άλλο σεξ με την Άντση στο μυαλό μου. Άλλο σεξ με
2: Δεν μπορούμε να πούμε άλλα ονόματα.
1: Δεν πάει να πει ότι έχω κερατώσει τη γυναίκα μου ή ναι. Η Νάντση έχει. Τι είναι αυτό τώρα που λέτε. Δεν είναι κέρατο από τη στιγμή που δεν έχει κάνει κάτι.
2: Είναι
1: τι
2: κέρατο. Λες,
3: νο, δεν είναι κέρατο, Νάντση.
1: Μα τι λέτε, ρε παιδιά τώρα.
2: Δηλαδή, παιδιά, συγγνώμη.
3: Έχουμε χάσει την έννοια του μυαλό. Κεράτου.
2: Ωραία.
3: Ό,τι θέλω θα κάνουμε το μυαλό.
2: Ακριβώς. Δηλαδή, είσαι εσύ τώρα με την Ελένη και πριν 15 μέρες η Ελένη σε μια παρέα. Γουστάρει κάποιον που βγήκατε και τον έχει 15 μέρες στο μυαλό της.
3: Τώρα αυτό που το κάνουμε ανάποδη ιστορία.
2: Όχι, γιατί μας μιλάει
1: τώρα το τραγικό
3: προβλεπέρε, Νάντση.
1: Νάντση, πολλές φορές βλέπουμε με την Ελένη GNTM και γυρνάει και μου λέει.
2: Βρεά στο GNTM, εδώ μιλάμε για σένα.
1: Και γυρνάει και μου λέει η Ελένη, τι κούκλος και τι κόμενος είναι αυτός.
2: Και το επόμενο Σαββατοκύριακο.
3: Τον ξαναβλέπει.
2: Το επόμενο Σαββατοκύριακο τον ξαναβλέπει.
1: Ναι.
2: Είσαστε στην ίδια παρέα και αυτή σκέφτεται ότι αυτόν συνέχεια. Δεν είναι κέρατο.
3: Και γέλα και κολλάει.
1: Κέρατο είναι να κάνει σεξ μαζί του.
2: Κέρατο είναι για μένα από τη στιγμή που το μυαλό μου είναι σε κάποιον άλλον, έχει τελειώσει.
3: Έχει τελειώσει, παιδιά. Τελείωσε, Παναγιώτη.
1: Ρε Νάντση, να σου πω κάτι τώρα. Όλα αυτά. Ένα λεπτάκι. Να κάνουμε συζήτηση. Ένα λεπτάκι. Δεν ξέρει.
3: Παναγίσα πατάει με τον τάκι καραγούνια, ξύπνα!
1: Ένα ψιλολέλεκα εκεί στο GNTM μου έλεγε. Αλλά το θέμα είναι άλλο. Δεν ξέρει αν ταιριάζει.
3: Για το βασάλο σου.
1: Δεν έχουν μιλήσει. Δεν έχουν γνωριστεί.
2: Ναι, αλλά τον έχει στο μυαλό τη.
1: Και.
2: Πολύ σύντομα θα τον έχει και κάπου αλλού.
1: Στο μυαλό τη μπορεί να τον έχει επειδή είναι ωραίος γκόμενος. Τι πάει να πει ο
2: Πολύ σύντομα θα τον έχει και κάπου αλλού.
1: Σιγά μου, ρε, γεια σου, Μόνικα Μπελούτσι που σε κυνηγάνε.
3: Έχει ανοίξει την βενταλιά τώρα. Η κοπέλα λέει τον γνώρισε, τον γέλασε με τα αστεία του.
1: Να τον πάρει για κλόουν. Άμα γέλασε με τα αστεία του.
3: Ναι, αλλά τώρα τον έχει στο μυαλό τη.
2: 15 μέρες.
3: Το σκέφτεται να τη κάνει πράγματα, Παναγιώτη.
2: Σίγουρα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
3: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
2: Άλλο το δεν πειράζει και άλλο τι.
3: Να τη μιλάει αραβικά.
2: Τι κάνουμε. Φυσικά και δεν πειράζει, τίποτα δεν πειράζει.
1: Δηλαδή εσύ δεν έχεις σκεφτεί ποτέ άλλο γκόμενο.
2: Όχι.
1: Σεξουαλικά.
2: Όχι.
3: Ακούς Γρηγόρη.
0: Τι να πω, δεν έχει, όχι, δεν έχει.
3: Λες μωρέ Νάνση, βλέπεις τον Brad Pitt, δηλαδή και τι λες.
2: Όχι, δεν τον σκέφτομαι τον Brad Pitt. Όχι, κανένα δεν σκέφτομαι. Άμα σκεφτώ θα φύγω, χωρίσει.
3: Ούτε 5 λεπτάκια.
2: Ούτε μισό.
1: Να σκεφτείς με πώς θα ήταν στο κρεβάτι μαζί του.
2: Είμαι απόλυτη σε αυτό, αλήθεια σας το λέω τώρα. Από τη στιγμή που εγώ θεωρώ ότι η γυναίκα όταν αρχίσει και σκέφτεται άλλον άντρα.
1: Ωραία.
2: Επειδή η γυναίκα είναι πιο εγκεφαλική, έχει φύγει.
1: Γιώργο.
3: Τι.
1: Έλα.
3: Εγώ λέω, δεν λέω για τηλεοράσεις και τέτοια και ιστορίες περιοδικά και Hollywood και ιστορίες. Αυτά θες δεν θες, θα τα δεις μπροστά σου. Στην τηλεόραση.
2: Δεν λέμε για τηλεόραση. Λέμε για έντυπα
3: και τα λοιπά. Εδώ η άλλη είχε προσωπική επαφή και το σκέφτεται από τότε 15 μέρες. Το έχει πει στην κολλητή της, αίμα. Ξύπνα, αίμα. Το είπε στην αδερφή της. Τον γουστάρει.
1: Εντάξει, ναι, αλλά δεν έχει κάνει κάτι μαζί του.
3: Έχει πάθει.
1: Εγώ δεν διαφωνώ στο ότι τον γουστάρει. Εγώ διαφωνώ στο ότι επειδή τη άρεσε, κερατώνει τον κομμενό τη. Ρε φίλε, δεν τον έχει κερατώσει.
2: Εντάξει, δεν είπαμε το κερατώνει και σε αυτή την έννοια. Μην τρελαίνεσαι. Αλλά αργά ή γρήγορα από τη στιγμή που έχει αυτόν δίπλα τη και κοιτάζει άλλου και εμπνέεται από του άλλου και γελάει με του άλλου και περνάει καλύτερα με του άλλου.
3: Με του άλλου.
2: Αυτό έχει αρχίσει σιγά σιγά και φθήνει, να ξέρει.
4: Λε μου, εντάξει.
2: Ναι,
3: θα ξεθοριάζει.
4: Ακριβώς, θα ξεθοριάσει, θα τι απομεθοποιήσει.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω.
4: Θα έρθει η απομυθοποίηση.
1: Γρηγόρη, γιατί δεν μιλάς?
0: Δεν μιλάω γιατί.
1: Πώς έχεις τη φωλιά σου χεσμένη?
0: Ναι, μόλις τώρα το έκανα πάνω μου.
5: Ζέστη, ε. Πλάκα κάνεις. Μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air conditioner.
6: Πρωινό Σφαιρά 102. Καλοκαιράκι.

0: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Δεν αναζητήσαμε απλώς έναν καλύτερο καφέ. Προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε έναν καφέ που να προσφέρει περισσότερα. Έτσι δημιουργήθηκε το νέο High Roast Blend της Michel Coffee Company. Ένα premium blend με ισορροπημένη γεύση, αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας και αυστηρών ποιοτικών ελέγχων. Πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την ποιότητα και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, συμβάλλει σε μια εμπειρία κατανάλωσης που συνδυάζει απόλαυση, υγεία και ευεξία. Γιατί κάθε γουλιά μπορεί να σημαίνει περισσότερα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες

0: και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
2: Γέρασέ με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι.
3: Πρωινό σφαίρα 102.

0: Η φροντίδα του εαυτού μας δεν χρειάζεται να περιμένει. Μπορείς να ξεκινήσεις από το σπίτι όποτε το έχεις ανάγκη. Στα Lidl θα βρεις συσκευές μασάζ για ξεκούραση και χαλάρωση, αλλά και πιεσόμετρα, οξύμετρα, θερμόμετρα και συσκευές τόν για καθημερινό έλεγχο και πρόληψη. Γιατί όταν έχεις τις κατάλληλες συσκευές, αφιερώνεις λίγο περισσότερο χρόνο στο άτομο που το αξίζει περισσότερο, τον εαυτό σου. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Πού θα πας για διακοπές?
2: Κλείσε τώρα εξωτικές.
3: Πρωινό σφαίρα 102.

0: Παρακαλώ.
1: Γεια σας, Νίκολαος Απέργης λέγομαι. Αστυνόμος της Γενικής Διεύθυνσης εδώ Τροχιάς Αθηνών. Σχετικά με ένα σήμα που μας έχει έρθει για μια εξεύρεση οργάνου. Σας διάβασα λιγάκι την αναφορά που έχει κάνει ο συνάδελφος εδώ πέρα. Βρίσκεται το παρκαρισμένο το όχημα επί του πεζοδρομίου της λεωφόρου Καλοκαιρινού. Ζήτησε ευγενικά ο τροχονόμος να μετακινηθεί το όχημα και βγήκε ο κύριος, ο οποίος είχε τα κλειδιά αλλά δεν ήταν ο ιδιοκτήτης. Εξεύρισε το όργανο.
2: Εμένα με είπε, άντε βρε. Φύγει από εδώ.
1: Μάλιστα. Ακούτε κυρία Μουρμπουδάκη.
0: Λοιπόν, ναι. Ακούστε να δείτε.
1: Παρακαλώ.
0: Το ήταν σε ένα αυγουλάδικο μπροστά για ρωτήσετε το μόνο που ξέρετε
1: ότι αυγουλάδικο. Ήταν μπροστά σε ένα αυγουλάδικο.
2: Ναι,
1: ήταν μπροστά σε ένα αυγουλάδικο. Ναι.
0: Αυτός που έχει το αυγουλάδικο είναι γνωστός και το άφησα για ένα τέταρτο για να πάω να πάρω κάτι πράγματα από εκεί λίγο παραπάνω από ένα μαγαζί. Και μου είπε εμένα αυτός ότι πήγε ένας αστυνομικός και ήθελε να το φορτώσει να το πάρει.
2: Εμένα γιατί με έβρισε, εμένα γιατί με έβρισε.
0: Να σας πω ακριβώς τι έγινε.
1: Ναι, αλλά μην τα πάμε με όλη την αγορά, κυρία Μορμπουδάκη.
2: Τώρα. Εμένα γιατί με έβρισε.
1: Τα αυγά αυτά είναι άσχετα με την υπόθεση που εδώ μελετάμε.
2: Με είπε ματσαπλιά, με είπε.
1: Ακούστηκα βαρύτητες εκφράσεις όπως ματσαπλιά. Υπάρχει μια βρισιά εδώ πέρα, μας είπαν ότι είναι βρισιά που τον είπα γρόθο. Τι σημαίνει αυτό.
2: Κοίτα να μιλήσουμε την κυρία λίγο.
0: Ναι.
2: Έλα ρε Βέρντι, μ' ακούτε?
0: Ναι.
2: Κύριε, με εξέθεση, με πρόσβαλη, το καταλαβαίνετε?
0: Εγώ συγγνώμη.
2: Μα δεν το είμαι μαζί σας, αλλά με εξύβριση, με πρόσβαλη μπροστά στα αυγά. Με έκανε κομμάτια, το καταλαβαίνετε? Δεν έχω μούτρα να πάω στα αυγά πια. Δεν έχω μια σύγχυση, σας ζητώ συγγνώμη, αλλά ξέρετε
0: και
2: εγώ εκεί στα αυγά. Πηγαίνω συνέχεια. Πώς πάω τώρα στα αυγά?
0: Εγώ το άφησα εκεί, δεν μου είπε καν ότι σας έβρισε. Χίλια συγγνώμη εκ μέρους του.
2: Με είπε τι ούτω. Με είπε τι ούτω, εμένα τι ούτω. Ντρέπομαι να κυκλοφορήσω. Δεν ξαναπήγα σε εκείνη την περιοχή. Δηλαδή θα πιαστούμε στα χέρια επειδή κάνουμε τη δουλειά μας.
0: Μα έχετε χίλια δίκια.
2: Εσείς θα πάτε στα αυγά και σήμερα.
0: Όχι, εγώ δεν πάω ότι είμαι στη δουλειά.
2: Μην ξαναπάμε στα αυγά, κύριε. Αυτό θέλω να μην ξαναπάμε ούτε εσείς ούτε εμείς στα αυγά.
0: Να είστε καλά. Χρειάζεται να κάνω κάτι εγώ.
2: Να κάνετε μια ομελέτα.
1: Κύριε Μπορμπουδάκη, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Αποσύρουμε τη μήνυση.
0: Δεν μου είπε όμως ούτε για βρισκές ούτε τα υπόλοιπα. Τίποτα.
1: Ναι, τώρα τον είπε χαλασμένο, τον είπε γρόθο.
0: Μα τι λέτε τώρα, είναι δυνατόν?
1: Και είναι να το δείτε ένα παλικάρι. Σαν τα κρύα τα νερά είναι ο κύριος Αρτίζος. Δηλαδή ούτε ναι.
0: Μα δεν έχω αμφιβολία. Κάθε που στη δουλειά του έκανε προ.
1: Όχι, ναι, είπε, ακούστηκαν βαριές εκφράσεις, θα σου βάλω μια δωδεκάδα. Τέλος πάντων, δεν θέλω να συνεχίσω. Εμείς παίρνουμε από τον Σφαίρα 102,2 ο Μιχάλης από το Ηράκλειο της Κρήτης.
3: Σας έκανε φάρσα.
0: Και το σκέφτηκα, θα τον διαλύσω.
3: Θα τον διαλύσεις, αλλά τώρα δεν τον διάλυσες.
4: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Φέτος το καλοκαίρι ανακαλύψει την Κεφαλονιά με το Μύρτος Rent-A-Car. Σύγχρονα και αξιόπιστα αυτοκίνητα, άμεση εξυπηρέτηση, ανταγωνιστικές τιμές και όλα όσα χρειάζεται για ξέγνιαστες διαδρομές. Θα μας βρείτε σε δύο σημεία. Στο λιμάνι της Σάμης, μόλις αποβιβαστείτε από το πλοίο, και στην πανέμορφη Αγία Εφημεία Μύρτος Rent-A-Car. Γιατί οι καλύτερες διακοπές ξεκινούν με το κατάλληλο αυτοκίνητο. Κλείστε σήμερα και ζήστε την Κεφαλονιά όπως της αξίζει.
1: Είσαι έτοιμος για το Μονακό, για ένα μοναδικό καζίνο experience? Το Στοίχημα Nation, η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της Στοίχημα, φρόντισε ακριβώς γι' αυτό. Μέσα από το νέο διαγωνισμό που τρέχει μέχρι τις 17 Αυγούστου, ένας τυχερός θα ταξιδέψει μαζί με το Plus One του στο Μονακό εντελώς δωρεάν, για να ζήσουν ένα καζίνο experience. Και επειδή η φάση απαιτεί και το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Μοντε Κάρλο θα γίνει με ελικόπτερο. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι να είσαι μέλος της Στοίχημα. Όλες οι λεπτομέρειες περιμένουν στο nation.stichman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Αν ζεσταίνεστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: καλημέρα. Είμαι ο Θοδωρής. Σας ακούω εδώ και περίπου 7 χρόνια. Δεν γίνεται αν δεν σας ακούω. Θέλω να σας πω ότι καταρχάς έρχεται το Σαββατοκύριακο και πέφτω σε μια μίνι κατάθλιψη που δεν θα σας ακούσω για να σας ακούσω τη Δευτέρα. Έχω εθιστεί με το πρωινό σας και το θεωρώ κάτι πάρα πολύ ωραίο, γιατί μ' αρέσει η ειλικρίνειά σας, μ' αρέσει όλη αυτή η ζωντανή που βγάζετε, μ' αρέσει η αλήθεια σας, μ' αρέσουν οι καυγάδες σας, μ' αρέσουν όλα αυτά που έχετε μια ισορροπία.
1: Πού να ξέρεις τι ψεύτικοι είμαστε.
0: Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά κάθε Σαββατοκύριακο πραγματικά δεν ξέρω τι να κάνω το πρωί που ξυπνάω, να πιω έναν καφέ, δεν έχω τι να σας ακούσω, δεν είμαι πολύ της τηλεόρασης, αγαπώ πάρα πολύ το ραδιόφωνο. Θοδωρή μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Λοιπόν, ο Θοδωρής έχει ένα, θα μου επιτρέψετε να μην πω παραπάνω πράγματα για μένα, γιατί δεν θέλω να καταλάβει η γυναίκα μου ότι σας στέλνω το τηλέφωνο, διότι δεν ξέρω. Δεν ξέρω και τι πρέπει να κάνω, αν πρέπει να ζητήσω ιατρική βοήθεια σε αυτό που συμβαίνει, και δεν θα ήθελα να κακοχαρακτηριστώ ή να φανεί ότι προσπερνάω κάτι.
1: Για την Άντση το λέει αυτό, μην τον
0: κακοχαρακτηρίσεις. Σταμάτα να πετάγεσαι πια.
2: Δεν έχεις αφήσει και εγώ γράφω κείμενο εδώ.
0: Βρωμόκολε, σταμάτα.
2: Βρωμόκολε.
0: Λοιπόν,
1: το Μάρκο μου θυμίζει τώρα, αυτός βγάζει κάτι τέτοιες λέξεις.
0: Λοιπόν, άκου τώρα τι έχει πάθει ο άνθρωπος. Κάθε βράδυ εδώ και περίπου 20 μέρες που ξυπνάω, ή ξυπνάω απότομα, ή νιώθω μια αίσθηση μέσα στο δωμάτιο, ή νιώθω κάτι να συμβαίνει την ώρα που κοιμάμαι, ξυπνάω και βλέπω τη γυναίκα μου να με κοιτάει από πάνω στα μάτια.
1: Ξεκάθαρα τα πράγματα.
0: Και έχω πάθει πλάκα. Αυτό το Θοδωρή μου λογικά, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να το έχουν ξαναστείλει αυτό το θέμα, ότι έχει συμβεί κάποιος να ξυπνάει και να βλέπει τον άλλον να κοιτάει από πάνω. Τώρα, δεν ξέρω, επειδή δεν μας γράφεις κάτι άλλο, αν υπνοβατεί ή αν κάνει οτιδήποτε άλλο, δεν μας το γράφεις αυτό.
1: Πας καλά, μωρέ, εγώ θα σου πω τι γίνεται.
0: Τι γίνεται?
1: Ψάχνει πώς να τον φάει.
0: Άντε, φλάκα, σταμάτα να μιλάω, ότι να είναι. Τον άνθρωπο τον τρομάζεις.
3: Κοίτα, και εγώ αυτό πιστεύω.
2: Αυτή τι του λέει?
0: Θυμάστε ξανά, το θυμάμαι καλά, είχε ξαναστείλει κάποιος.
2: Ναι,
0: ή στείλει τέτοιο πράγμα. Και τι είχε γίνει, τι είχαμε πει?
2: Δεν θυμάμαι.
0: Εντάξει, ρε, τι κάνεις έτσι, ένα πρόβλημα υπάρχει μόνο, τι κάνεις αυτό το πράγμα?
2: Ποιο είναι το πρόβλημα με αυτούς που ξυπνάνε και τους κοιτάνε στα μάτια οι γυναίκες τους? Αντί να χαίρεται. Αντί να χαίρεται ο Θόδωρας.
0: Λοιπόν.
2: Που έχει μια γυναίκα που τον κοιτάει στα μάτια.
0: Άσε τώρα. Θα σηκωνόμουν εγώ τη μέση νύχτα και θα σε έλεγα εγώ να με κοιτάς από πάνω?
2: Το έχεις κάνει εσύ σε μένα αυτό. Και μου έλεγες μάλιστα ότι παραμιλάω.
0: Αυτός δεν πάει, το παιδί δεν έχει παράγει να μου δώσει λίγο σημασία?
1: Απόλυτα, σου είπα, ψάχνει πώς να τον φάει.
0: Και γιατί τον κοιτάει?
2: Αυτός φοβάται.
3: Πού να τον φάει?
0: Αυτό του φαίνεται παράξενο πάρα πολύ.
1: Σκέφτσου, λέει, να σου στρίψω τον καρύτσαυλο, να του βάλω φωτιά.
0: Ρε, μίλα καλύτερα τώρα. Ο τύπος την κοιτάει και τη ρωτάει τι έγινε, γιατί με κοιτάς έτσι.
1: Ναι, και τι λέει?
0: Τίποτα. Και πάει και μετά ξανά κοιμάται.
1: Μωρέ, εντάξει, να σου πω κάτι τώρα, και εγώ είμαι κακοπροαίρετος. Από την αγάπη της το κάνει.
2: Ναι. Κοπέλα, τον κοιτάει στα μάτια. Δηλαδή, Θοδωρή, έχεις έναν άνθρωπο που σ' αγαπάει. Κάθεται πάνω από το προσκεφάλι σου.
0: Πώς κοιτάει στα μάτια αφού είναι κλειστά τα μάτια του?
1: Εδώ ένας φίλος.
3: Είναι ωραίο το πρόσωπο όταν κοιμάται.
1: Εδώ ένας φίλος μου στείλει άλλο μήνυμα.
2: Έχει αυτή την αγνότητα του θανάτου.
0: Μιλάτε όλοι μαζί.
3: Το χρώμα λίγο να αλλάζει.
2: Εμείς προσέχουμε. Παναγή.
1: Εδώ μου λέει, μου στείλει μήνυμα ένας φίλος, δεν θα πω το όνομά του, να μαζέψει τα μαχαίρια από το σπίτι και να κρατάει τα χαμνά του όταν κοιμάται.
2: Έχει κάνει τίποτα ο Θοδωρής που πρέπει να φοβάται?
0: Να το πάρουμε λίγο τώρα.
2: Ναι, έτσι θα το πάρουμε.
0: Περιμένετε λίγο, άκουσε μου. Νίκο, ναι. Νίκο, ξυπνάς μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες, 3.
3: Έχω φύγει.
0: Και βλέπεις την Όλγα, σοβαρά τώρα, 3 ώρα τα ξημερώματα. Ναι. Και δεν το κάνει μια φορά. Mm-hmm. Να είναι από πάνω σου, δεν είναι στο κρεβάτι. Mm-hmm. Είναι όρθια.
3: Όρθια από πάνω
0: και
3: μου.
0: Και σε κοιτάει.
1: Α, και όρθια.
2: Ναι.
3: Μαζεύω.
2: Αυτό είναι το ring, δεν είναι αυτό που περιγράφει.
3: 6 ώρα που έρχομαι εδώ πέρα, μαζεύω μια βαλίτσα, την κάνω και φεύγω.
1: Και ούτε τη το λέει. Τίποτα, θα την πάρει τηλέφωνο μετά.
3: Δεν θα πω τίποτα.
1: Ναι.
3: Τίποτα.
1: Η ούτε... αλήθεια είναι ότι είναι φοβιστικό, παιδιά, και εμένα στο κακό να πήγαινε.
0: Ελένη. Ξυπνάει η Ελένη και τη βλέπει εδώ και 15-20 μέρες. Νιώθει την παρουσία τη την ώρα που και τη βλέπει και σε κοιτάει.
1: Η Ελένη.
0: Και τη ρωτά και σου λέει τίποτα.
1: Έτσι όπως είναι και σιγάνο παπαδιά.
3: Ναι.
1: Θα με φάει νύχτα.
3: Και τρέχει λίγο σάλιο.
1: Εγώ στο λέω. Νύχτα θα με φάει. Άμα την ευαίρεσα, εξαφανιζόμουν.
0: Νάντσε, εσύ. Πες ότι σε κοιτούσα εγώ από πάνω σου έτσι.
2: Εσύ το έχει κάνει πολλές φορές. Έχουμε καταλήξει στο ότι παραμιλάω και επιτέλους να ακούς τι λέω.
0: Αυτό το έκανα ξαπλωμένος, δεν χρειάζεται να το κάνω όρθιος.
2: Πιστεύω ότι είναι λίγο τρομακτικό.
0: Εγώ αν σε έβλεπα πάνω το κεφάλι μου έτσι 2, 4, 5 φορές, θα έκανα αυτό που λες και εσύ Νίκο, την κοπανούσα το πρωί και δεν ξαναγυρνούσα ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ.
2: Πολύ εύκολα την κοπανάτε. Εγώ δεν θα την κοπανούσα.
3: Σου λες, λέει κατ' εξακολούθηση. Είναι από πάνω σου και σε κοιτάει.
2: Εγώ θα ρωτούσα. Τι έχεις πάθει, ρε παιδί μου, γιατί.
0: Άντε πάλι, τίποτα λέμε, σου λέει.
3: Σου λέει τίποτα, σου απαντάει τίποτα.
2: Εντάξει, πιστεύω ότι είναι κάποια νευρολογική ανομαλία. Θα την ξεπεράσουν.
0: Νευρολογική ανομαλία.
1: Νευρολογική ανομαλία. Καλά.
0: Και πώς θα την ξεπεράσουν όταν την κάνει αυτός για τον άλλο κόσμο.
2: Έλε μωρέ τώρα, δηλαδή είναι δυνατόν να μιλάς έτσι για τον άνθρωπο που είσαι παντρεμένος που...
3: Μια στιγμή
0: τι είπε, δηλαδή ο άνθρωπος που είσαι παντρεμένος τι, τι.
1: Εγώ
2: είναι θα... τραγικό να μιλάς έτσι για τον άνθρωπο με τον οποίο
0: έλα,
2: είσαι παντρεμένος.
0: Έλα ρε να μας το κάνεις σοβαρό τώρα.
2: Αυτή είναι η θέση μου, λοιπόν, τελείωσε.
1: Εγώ θα πω είναι στον τραγικό. Άνθρωπο...
2: Είναι τραγικός.
1: Εγώ θα πω στον άνθρωπο να μην γυρίσει σπίτι του.
3: Ναι.
1: Να πάει να αγοράσει και καινούργια ρούχα.
3: Να πάει έξω.
0: Εγώ να μιλήσω λίγο πιο σοβαρά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να πάνε σε ένα γιατρό.
1: Και τι να πούνε.
0: Αυτή βέβαια λέει ότι το καταλαβαίνει. Δεν είναι ότι δεν το θυμάται. Το λέει το πρωί και λέει το καταλαβαίνω.
2: Εντάξει, πνευματί και ξυπνάει, ρε παιδί.
1: Αφού σηκώνεται, κάνουν κουβέντα.
0: Όχι, δεν κάνουν κουβέντα. Δεν πιάνουν συζήτηση. Γιατί αυτό κλιμάται. Σου λέει γιατί το κάνει αυτό και μου λέει τίποτα. Άμα σου πει τίποτα, άλλο τι κάνει. Με το ζόρι κάνει και του λέει με κοιτά τίποτα.
1: Μα δεν γίνεται τίποτα, ρε φίλε.
3: Εδώ ο Αντώνης λέει ότι το είχε κάνει κι αυτό. Για 15 μέρες τη γυναίκα του, αλλά υπνοβατούσε λέει στην πραγματικότητα.
0: Βλέπεις.
2: Υπνοβατή.
0: Μήπως, για να βγάλουμε.
2: Άρα να χωρίσουμε δηλαδή το ζευγάρι επειδή υπνοβατή.
0: 2-11-7-0-7-9-31. Εσείς τι θα κάνατε αν σας συνέβαινε αυτό η γυναίκα σας ή ο άντρας σας να είναι πάνω από το κεφάλι σας να σας κοιτάει κάθε βράδυ για 20 μέρες να τον ρωτάτε και να σας λέει τίποτα και μετά να πηγαίνει να ξαπλώνει.
1: Εγώ θα χώριζα.
0: Περίμενε. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σας κύριε. Πείτε μας
4: τίποτε,
0: τι
4: θέλετε. Πείτε μας
0: ναι, γεια σας Αποστολή μου.
4: Αντώνης είμαι που υπνοβατούσα.
0: Έλα Αντώνη μου, έλα, ναι. Έλα Αντώνη μου, τι έκανες εσύ.
4: Τίποτα, υπνοβατούσα στην πραγματικότητα.
0: Ναι.
4: Μου μίλαγε και κανονικά λένε δεν πρέπει να μιλάς στους υπνοβάτες. Και μου βάλε μετά από 15 μέρες μια λεκάνη με νερό και μόλις πάτησα μέσα ξύπνησα και από εκείνη τη μέρα σταμάτησα να υπνοβατώ.
0: Αλήθεια φίλε, δεν έχεις περάσει τέτοιο περιστατικό.
3: Στη λεκάνη δυσκόνταψες. Ναι,
4: με τη γυναίκα μου, όχι, πάτησα κανονικά μέσα.
1: Και πώς εσύ περπατάς, λες και φοράς βατραχοπέδιλα και μπήκες μες στη λεκάνη.
3: Τι είναι αυτό, πράγμα.
4: Αλλά η λεκάνη μην νομίζω ότι ήταν κανένα 2 μέτρα, κατάλαβα.
0: Δηλαδή δεν θα πεις ότι ο άνθρωπος δεν έχει ψέματα, Παναγή.
3: Όχι, ρε παιδί, αλλά είναι 20 πόντους η λεκάνη. Τι βήμα είναι αυτό.
1: Τι 20 και λίγο, λες.
3: Δεν σκόνταψες μες στη λεκάνη, πέσεις, θα σκοτωθείς.
0: Δεν θα πεις ότι ο κρατής είναι ψεύτης ο κρατής.
4: Ρε Νίκο, είναι δυνατόν να με λες ψεύτη.
3: Είπα εγώ ψεύτης ότι είσαι. Είπα δεν σκόνταψες να μας τα πούμε.
1: Θέλουμε να μας πεις τον τρόπο πώς περπατάς και πήδηξες ένα εμπόδιο 25 σαντιμέτρ.
4: Ακούστε να δείτε, οι υπνοβάτες καταγράφουν όλη τη μέρα τι έχει γίνει μέσα στη μέρα.
1: Πηδάς λεκάνες όλη μέρα.
4: Εγώ είδα τη γυναίκα μου ότι μου έβαλε μια λεκάνη. Το ήξερα εγώ ότι υπνοβατώ. Και πάτησα μέσα. Δηλαδή αυτό καταγράφει στο υποσυνείδητο, κατάλαβε.
0: Άρα εσύ Αποστολή, αυτό που λες είναι ότι... Έλα Μανολάκη μου, καλημέρα, τι γίνεται. Έλα Αντώνη μου, έλα Αντώνη, καλημέρα. Αντώνη, άρα εσύ θεωρείς ότι η συγκεκριμένη γυναίκα υπνοβατεί.
4: Πιθανόν να υπνοβατεί, ναι, γιατί μιλάνε κιόλας. Εγώ απαντούσα κιόλας.
3: Τι έλεγες, έβγαινε νόημα δηλαδή από αυτά που λέγατε.
4: Μου έλεγε η γυναίκα μου, τι κάνεις Αντώνη και σηκώνεσαι αυτή τη στιγμή. Ο Βαγγέλης στο φούρνο πάρει το ψωμί. Άσχετα πράγματα, κατάλαβες.
3: Α, δεν υπήρχε επικοινωνία επί της ουσίας.
4: Όχι, καμία.
0: Μα και αυτοί δεν έχουν επικοινωνία, λέει τι κάνεις εκεί, τίποτα και
1: φέρνει. Μορτάκες, πάει ένα σφάλιαρο να ξυπνήσει, θα ήταν όλος δικός.
0: Αντώνη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ ρε φίλε. Να είσαι καλά. Για να πάρουμε και άλλες τηλεφωνικές γραμμές, παιδιά. Σας έχει τύχει και εσάς αυτή η ιστορία, γιατί από ό,τι φαίνεται η ιστορία του υπνοβάτη δεν είναι κάτι που συμβαίνει. Αλλά εδώ υπνοβατή ή κάτι άλλο κάθεται και κάνει. Και αν το έκανε, θα το έκανε έτσι φανερά, δεν το έκανε πιο κρυφά. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σας κυρία μου.
5: Το έχω πάθει και εγώ.
0: Τι πάθατε.
2: Αλλά πώς ταυτίστηκαν.
0: Για πείτε.
5: Ταυτίστηκα, είδε. Να πάρει μαγνήσιο, να της πείτε.
0: Μαγνήσιο.
3: Ναι, μαγνήσιο κάνει καταπληκτικό.
5: Να πάρει μαγνήσιο και νυχτολούλουδο να ηρεμεί. Γιατί και εγώ αυτό πάθαινα.
0: Εννοείται να ακούει το νυχτολούλουδο του Καζατζίδη.
5: Όχι, ένα χάπι.
0: Αν λέγεται νυχτολούλουδο το χάπι.
5: Ναι. Τώρα δεν θέλω από τη μάρκα.
3: Τι είχατε πάθει.
0: Τι είχατε πάθει.
5: Εγώ από άγχος σηκωνόμουν, έτρεχα στην πόρτα. Νόμιζα ότι κάποιος είχε μπει μέσα στο σπίτι. Έβλεπα την πόρτα ήταν κλειδωμένη, ενώ καταλάβαινε όμως τι έκανα. Και έβλεπα την πόρτα ήταν κλειδωμένη και ρεμούσα. Κάποια στιγμή είχα μια μέρα άλλη, είχα δει ότι λείπαν τα παιδιά. Και είχα πάθει πανικό, νόμιζα ότι μου πήραν τα παιδιά.
0: Αν επιτρέπετε, κοιμάστε μόνοι στο σπίτι ή ο σύζυγος μαζί.
5: Όχι, όλοι μαζί.
0: Όλοι μαζί.
5: Ναι.
0: Με το σύζυγο όμως, αυτό τώρα που σημαίνει που σηκώνει τη γυναίκα αυτή και πάει και κάθε πάνω από το κεφάλι του σύζυγου και τον κοιτάει.
5: Αυτό έχει κάποιο θέμα. Εγώ λέω το λούλουδο και τέτοιο και μαγνήσιο.
3: Εσείς υπνοβατούσατε.
5: Δεν είναι αλλιώς.
3: Εσείς υπνοβατούσατε.
5: Δεν ξέρω, εγώ τα θυμάμαι όμως. Τα θυμάμαι, δεν είναι ότι υπνοβατώ και δεν θυμόμουν. Θυμάμαι κάθε κίνηση. Δηλαδή, ξέρω εγώ από άγχος, οικονόμου, ξέρω και έλεγα νόμιζα ότι μου εκλέβανε. είχα μια τέτοια. Έτρεχα στην πόρτα. Εγώ έτρεχα στην πόρτα. Ναι, και μόλις έπιανα την πόρτα και ήταν κλειδωμένη, τότε ηρεμούσα και.
0: Άρα σας έκανε καλό το νυχτολούλουδο και το μαγνήσιο, χαλαρώσατε.
5: Ναι, ναι, ναι. Εκεί, άμα δεν μπαίνει αυτό, δεν ηρεμεί.
0: Να σα ρωτήσω κάτι το από γιατρό, το ρωτήσατε αυτό,
5: ναι, ή ναι, μόλις. Ναι, ναι, ναι, όχι, γιατρό, γιατρό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Πάντως εδώ οι περισσότεροι μου λένε έναν παπά να τη διαβάσει.
0: Έναν παπά να τη διαβάσει. Γιατί αλλιώς θα διαβάσει τον άλλον, ναι.
1: Μάλλον.
0: Πολύ σύντομα. Παρακαλώ.
1: Άλλος προβληματικός.
0: Παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα. Τι γίνεται?
6: Όλα καλά. Όλα καλά, Βαγγέλη, όλα καλά.
0: Έλα, Βαγγελάκι μου. Τι γίνεται, για πες μας.
6: Λοιπόν, παιδιά, εντάξει, πέρα από το χιούμορ, δεν φεύγει.
1: Ναι, δεν βλάβηκαμε.
6: Δεν φεύγεις από το σπίτι.
0: Κάτσε ρε Βαγγέλη, τι να μην φύγεις από το σπίτι. Κάθεσαι και βλέπεις στην άλλη από πάνω από το κεφάλι σου κάθε βράδυ.
6: Πρώτον, Γρηγόρη, καλά με λένε Μανώλη, δε Βαγγέλη.
0: Έλα Μανολάκη μου, καλημέρα, τι γίνεται.
6: Επειδή αλλάζεις τα νόματα. Λοιπόν, πρώτον, κάθεσαι και σκέφτεσαι αν έχεις κάνει εσύ κάτι.
0: Σωστό αυτό.
3: Την πρώτη
0: σωστό.
3: Μέρα, την πρώτη
0: πρόσεξε,
3: μέρα.
0: Αν κάνεις κάτι που δεν στο έχει πει.
6: Μπράβο.
0: Και λες έχει γούστο να το έχει μάθει.
6: Μπράβο, γι' αυτό. Σκέφτεσαι, έχεις κάνει κάτι. Αν δεν έχεις κάνει εσύ κάτι, για να μην φοβάσαι, τι κάνεις. Παίρνεις τον άνθρωπό σου, γιατί δεν είναι ένας φίλος σου ένας. Οποιοςδήποτε είναι η γυναίκα σου, είναι ο άνθρωπός σου, αυτός που αγαπάς. Τον παίρνεις από το χεράκι το πρωί και απευθύνεσαι σε έναν γιατρό, σε έναν ειδικό. Ό,τι και να λέμε εμείς οι υπόλοιποι, δεν γίνεται, δεν βγαίνει.
1: Και τι λες στο γιατρό, σηκώνεται το βράδυ και με κοιτάει.
6: Φυσικά, μπορεί να υπνοβατεί. Μπορεί να έχει κάποιο άλλο.
1: Σε τι γιατρό θα πήγαινες?
0: Σε τι γιατρό? Σε καρδιολόγο. Σε τι θα πήγαινες? Έναν.
1: Σε τι?
0: Για τον ύπνο που είναι.
1: Υπνολόγος.
0: Υπνολόγος.
6: Γιατί σηκώνομαι για κατούριμα. Σε τι να πάω?
1: Δεν ξέρω, πες μου, δεν μου απαντάς. Σε τι γιατρό να πας?
0: Σε ανδρολόγο.
6: Θα ξεκινήσεις και από έναν ψυχολόγο. Θα ξεκινήσεις από τέτοια πράγματα.
0: Σωστά.
6: Τι γιατρό θα πας? Σε έναν νευρολόγο.
0: Γιατί έτσι όπως πάει. Ο Θοδωρής θα πάει αυτός σε ψυχιατρό.
6: Φυσικά, μετά θα πάει αυτός. Γιατί κοιμάσαι, δεν κοιμάσαι όταν σηκώνεσαι και βλέπεις. Εγώ το έχω πάει με τα παιδιά μου. Δεν γίνεται να με κοιτάει, να ανοίγω τα μάτια και να έχω το παιδί μου.
0: Μανώλη, έχεις πιάσει ποτέ τη γυναίκα σου ή τη σύντροφό σου ή κάποιον να παραμιλάει την ώρα που είσαι δίπλα και κοιμάσαι?
6: Πολλές φορές.
0: Προσπαθείς να στήσεις αυτή να δεις τι λέει?
6: Δεν καταλαβαίνεις απόλυτα τι λένε και είναι αλλοπρόσαλα αυτά που λένε. Μην το πας στο μυαλό το θέμα στο πονηρό, Γρηγόρη μου. Δεν πρόκειται να εκμυεύσεις κάτι από το παραμιλητό. Τι να ακούσεις? Δηλαδή άμα ακούσεις ένα όνομα, τι σημαίνει ότι κάτι έγινε?
0: Κάτσε ρε εσύ, αν λέει αχ Γιώργο μου ναι, αχ Γιώργο μου ναι, μπες κι άλλο. Ναι, κάτι έγινε ρε φίλε.
6: Εκεί θα βγεις εσύ αναγκαστικά.
0: Γεια σου Μανώλη, σε φιλούμε πολύ.
6: Καλημέρα.
0: Θα θέλαμε άλλη μια τελευταία έτσι, τηλεφωνική γραμμή για το θέμα αυτό. Τι θα κάνετε εσείς αν βλέπατε τον άνθρωπό σας να σας κοιτάει πάνω από το κρεβάτι επίμονα μέσα στη νύχτα? Παρακαλώ, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Α, βλέπω όλοι οι άντρες έχετε θορυβηθεί λίγο. Μέσος. Παρακαλώ κύριε, το όνομα.
7: Πέτρος από Ελληνικό.
0: Έλα Πέτρο μου, τι γίνεται?
7: Λοιπόν,
0: Πέτρος the Greek, ναι.
7: Τις πρώτες μέρες που ήμουν με τη γυναίκα, ακόμα είμαι ερωτευμένο.
0: Μπράβο Πέτρο.
7: Δεν κοιμόμουν, καθόμουν και την κοίταγα.
2: Το μετά θέλουμε να μάθουμε.
3: Το κατάλαβε.
7: Τώρα έχουμε δύο παιδιά.
0: Μάλιστα. Και εγώ πολλές φορές κάθομαι και κοιτάω την Άνση. Δεν το καταλαβαίνει τη νύχτα που κοιμάται, αλλά.
7: Κυρία μου, σας λέω, είναι καταπληκτικό συνέστημα.
0: Ναι, το ξέρω.
7: Δεν είναι ούτε ψυχολογικό ούτε τίποτα.
0: Συμφωνώ, αλλά εμένα, αν με ρωτήσει όμως.
7: Τι...
0: Αν με ρωτήσει τι κάνεις εκεί, θα της πω κάθομαι και σε κοιτάω. Η άλλη γυναίκα δεν λέει κάτι, λέει τίποτα και φεύγει.
2: Τώρα θα έχουμε άγχος και στον ύπνο μας. Μας φύγει κανένα άλλο, μας κοιτάει ο Γρηγόρης.
0: Μα σου φεύγει άλλο.
2: Άσε μας καλή.
7: Να σας πω, είναι καταπληκτικό, δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Ούτε ψυχολογικό ούτε τίποτα. Είναι καταπληκτικό συνέστημα. Τον άνθρωπο που αγαπάτε, τον κοιτάς το βράδυ που κοιμάται.
0: Εντάξει ρε φίλε, έτσι το βρίσκει ο άνθρωπος.
2: Μην με ρωτήσεις τι και πώς. Από εδώ και πέρα ξεκινάω να σε κοιτάω.
0: Σου λέει ότι κοιτάει πέρα. Μην τυχόν και να σε κάνει και σηκώδω το βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
7: Να είστε καλά, να είστε καλά κι εγώ.
0: Βλέπεις λοιπόν ότι ο κόσμος έχει διαφορετική άποψη για το καθένα. Πάντως να σηκωθείς, φαντάσου όμως
2: ο Θοδωρής τι να κάνει, να χωρίσει?
0: Όχι, να μην χωρίσει, να ψάξει να μάθει ένα γιατρό. Φαντάζεσαι να σηκωθείς χειρότερο. Και έτσι όπως κοιμάσαι, να έχει φτάσει το πρόσωπό του στο πρόσωπό σου πάνω.
3: Αυτό εγώ έτσι το φαντάστηκα. Εκεί όχι να με κοιτάει από μακριά, δεν φαντάστηκα.
1: Φεύγει το χέρι και δεν το καταλαβαίνεις κιόλας. Πώς και όλα,
0: τι κάνει, φεύγει το χέρι.
1: Βέβαια. Άμυνα είναι αυτό, τι είναι?
2: Ποιο είναι άμυνα? Ρε τι βλακίες λέτε ρε.
1: Να κάνεις ένα έτσι να τα τρομάξεις.
2: Α, εννοείς να την αποθήσεις από πάνω σου.
1: Τον οποιονδήποτε και τη γυναίκα.
2: Και γιατί να μην κάνεις ένα έτσι να την τραβήξεις, να τη φιλήσεις.
1: Με φτιάξες πανάθεμά σε πρωί πρωί.
0: Ποιος σε χαίρεται σαν με κοριτσάρα μου.
8: Έλα να πάμε στο νησί.
9: Είναι μόνο σου,
8: εγώ και εσύ.
10: Πρωινό Σφαιρά 102-2.

0: μέσα και ο βάτραχος.
1: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar, το περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών

0: 90% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
2: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green θέλει να σας ενημερώσει πως αν θέλετε να δροσιστείτε φέτος το καλοκαίρι, μπορείτε να δοκιμάσετε μια Green βυσσινάδα. Έχει σύμπλεγμα βιταμινών B, 20% χυμό και δεν έχει προσθήκη ζάχαρης και έρχεται σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις. Green πορτοκαλάδα και Green λεμονάδα. Γιατί άλλοι την πίνουν και δροσίζονται και άλλοι δεν ξέρουν τι χάνουν. Το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά.
3: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Πήγα καλεσμένη τη Μαρία Σολομού και κάναμε μια συζήτηση για τα διλήμματα ζωής που έχουμε εδώ. Έμεινε έκπληκτη. Επειδή αυτή στα. Πώς το λένε, στα αυτά που είχε, τα. Πώς τα λένε, μωρέ, τα vidcast, podcast, πώς τα αυτά. Σε αυτά ασχολιόταν με τέτοια. Τη στέλνανε γράμματα και αυτά. Μου λέει Γρηγόρη, δεν το πιστεύω, μου λέει αυτά που λέτε. Και λέω Μαρία, θα σου μαζέψω, λέω, mail και θα στα φέρω εδώ κάποια στιγμή να τα σχολιάσω.
1: Η Μαρία έχει πει χειρότερα από αυτά που λέμε.
0: Όχι, είπατε πλάκα. Τη είπα αυτό με τα αυτιά δηλαδή που τραβούσε η άλλη πάνω στην πράξη και τέτοια και έμεινε άναυδη.
1: Δεν τη έχει τύχει ποτέ.
0: Όχι, να τη τραβάνε τα αυτιά τη Μαρία. Όχι, δεν τη έχει τύχει.
1: Όχι,
0: όχι, δεν τη έχει τύχει.
1: Ξενέρο του έχει υπάρξει και αυτή η ζωή. Δεν τη τραβάνε αυτή.
0: Λοιπόν.
2: Έτοιμο.
0: Το δίλημα ζωή έχει να κάνει σήμερα.
1: Ναι, σταμάτα να ξενέσαι σαν τον Ψωριάρη. Θα μου προκαλέσει αυτό.
0: Παναγί, μίλα λίγο καλύτερα.
1: Καλά, συγγνώμη.
2: Τι έκφραση είναι.
1: Με την καλή έννοια.
0: Με την καλή έννοια του Ψωριάρη, τι έννοια. Λοιπόν, ο φίλος μας είδε, ο φίλος μας που μας έστειλε το μήνυμα, δεν έγραψε ούτε όνομα ούτε τίποτα, ένα πικάπα έγραψε και λέει παιδιά καλημέρα, είσαστε ό,τι καλύτερο υπάρχει στο ραδιόφωνο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ παιδιά.
1: Να είσαι καλά.
0: Είμαστε φανατικοί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και εγώ όπως και άλλοι που λένε πολλές φορές προσπαθήσαμε να ακούσουμε άλλα ραδιόφωνα αλλά δεν τα καταφέραμε. Παιδιά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, με συγκινεί αυτό που λέτε αλλά εντάξει μην το προσπαθείτε και πάρα πολύ, μην φεύγετε γενικά, δεν ξέρετε κανένα μέρα, μπορεί να ακούσετε κάτι καλύτερο και να μην ξαναγυρίσετε.
1: Σωστά.
0: Μείνετε εδώ, μείνετε εδώ, μην κάνετε πειράματα.
2: Έλα βρε Γρηγόρη πες το δίλημα, μας έχεις τρελάνει μια ώρα.
0: Το δίλημα λοιπόν είναι ότι ο φίλος μας, εγώ είμαι 19 χρονών, μένω με τους γονείς μου.
2: Ευαίσθητη ηλικία.
0: Εδώ και πάρα πολύ καιρό από τότε που ξέρω τον εαυτό μου στην πολυκατοικία που μένουμε, στο διπλανό διαμέρισμα, μένει ένα φιλικό ζευγάρι των γονιών μου.
3: Α, ωραία.
0: Εγώ μεγάλωσα μαζί τους. Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, τόσα χρόνια θυμάμαι και την.
2: Τον άντρα ή τη γυναίκα θέλει.
0: Και την κυρία και τον κύριο. Και δεν βάζει τα ονόματα. Το ζήτημα είναι ότι χθες. Μου έστειλε την προηγούμενη εβδομάδα το μήνυμα. Χθες το βράδυ είδα την κυρία, την διπλανή. Που εγώ την αγαπώ και πάρα πολύ γιατί μεγάλωσα. Την κυρία Καρδινάλε. Είδε την κυρία Καρδινάλε με άλλον άντρα να φιλιέται πάρα πολύ μακριά από το σπίτι μας. Πήγα σε πάρτι και εγώ το βράδυ που έφυγαμε 2-3 η ώρα την είδα μέσα σε αυτοκίνητο να φιλιέται μου όχι με τον άντρα της που εγώ είμαι, που τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Έχω πολλά συναισθήματα για αυτούς τους ανθρώπους. Εννοεί όχι ερωτικά, ότι τους αγαπάει γιατί μεγάλωσαν μαζί.
2: Άμα τους αγαπάει είναι κλειστό στόμα του.
0: Και δεν ξέρω τι να κάνω. Θέλω να το πω στους γονείς μου.
2: Αν για το... όνομα, τι κουτσομπόλη στα 19 του.
0: Αν το πω στους γονείς μου, πιστεύετε ότι θα το πει η μάνα μου
2: καλή
0: στον
2: ναι.
0: άντρα της ή ο πατέρας μου στον άντρα του. Ή να το πω κατευθείαν στον άντρα της ή να το πω κατευθείαν σε αυτήν. Δεν ξέρω γιατί πραγματικά είναι αυτό που λέμε οικογενειακοί φίλοι πραγματικοί. Δεν ξέρω τι να κάνω. Τώρα αυτό το δίλημα
2: είναι. Τους φίλους δεν τους καρφώνουμε, καρφί.
0: Κάτσε να το έχει αποτελειώσει το παιδί, ρωτάει.
3: Έχει δίκιο τώρα. Έχει δίκιο.
1: Κοίταξε, εγώ δεν θα έλεγα τίποτα στους γονείς μου. Αν με ρωτάτε την άποψή μου, την ταπεινή, έτσι. Αλλά στον άντρα της θα τα έλεγα όλα.
0: Σε ποιον?
1: Στον άντρα της.
2: Τι γλίτσα είσαι.
0: Δηλαδή, εσύ αν ήσουν τώρα το παιδί του γείτονα, θα πιάνει τον απόσπαστο. Κάθομαι εγώ με την παντόφλα στο σαλόνι και χτυπάω το θηρίο.
1: Δεν χτυπάω το θηρίο τηλέφωνο, θα την είχα στήσει κάτω στην είσοδο να μην μα δει, γιατί στο σπίτι θα είναι και η εξόλυση και πρόλυση εκεί. Η Μιχαλίδα, αλλά. Γιατί γελάς ρε Νάντς, τι σου φαίνεται αστείο.
0: Εγώ δεν πιστεύω ότι θα το έκανες.
2: Δεν πιστεύω ότι τόσα χρόνια.
0: Ότι θα σταματούσες. Θα...
2: Σε έχω βρήσει για 500 κύριε... πράγματα και ακόμα μυαλό δεν έχεις βάλει.
1: Σταμάτα, εσύ.
0: Κύριε της Καρδινάλε.
1: Λοιπόν, κύριε Αποστόλη μου, θα έλεγα. Έστω ότι τον λένε Αποστόλη. Ναι. Κύριε Αποστόλη μου, σας ξέρω τόσα χρόνια. Αλήθεια σας το λέω, σας βλέπω σαν πατέρα μου. Σας συμπαθώ και σας εκτιμώ πάρα πολύ.
3: Να ξέρετε
1: ότι είδα.
3: Πόσο μαλάκας είσαι ρε.
1: Ότι είδα τη γυναίκα σας.
3: Πόσο μαλάκας.
1: Είδα τη γυναίκα σας να γλωσσοφιλιέται με έναν άλλον άντρα. Εγώ θεωρώ ότι ανδρική αλληλεγγύη πάνω απ' όλα.
2: Βρε θα χαλάσεις ένα σπίτι βρε κακομύρι.
0: Κατά βάθος δεν ήθελα να σας το πω, αλλά δεν μπορούσα να το πω.
1: Συγγνώμη για να το πάω και ένα βήμα παρακάτω, θα είχα προνοήσει και θα είχα βγάλει και φωτογραφία, αν μου πει ψεύτη. Να δείξω και τη φωτογραφία.
2: Είναι τέτοιος, παιδιά, θα το έκανε.
1: Μα εννοείται ότι θα το έκανα. Πας καλά, ρε, να λένε τον άνθρωπο, κοίτα τον κερατά. Γιατί όπως την είδα εγώ, θα την έχει δει κι άλλο.
2: Να κατευθείς, ρε, στο ζευγάρι.
1: Αλήθεια, λες τώρα.
3: Ναι, ρε, σου πέφτει λόγος, ρε.
2: Σεβασμό, ρε, στη μάνα σου.
1: Δεν τρέπεστε. Έναν άνθρωπο.
0: Μάνα σου, η γειτόνισσα είναι.
2: Στην ίδια ηλικία με τη μάνα του είναι.
1: Έναν άλλον άνθρωπο θα τον λένε κερατά.
0: Μη φωνά καταρχά, γιατί δεν μιλάτε ήρεμα, όμω μιλάω εγώ πάντα.
2: Άσε μας βρε Γρηγόρη μου, τον έχετε καταβρίσει τον Παναγίτο Γλυκούλη.
1: Να ντραπώ εγώ, να μην τραπεί άλλη πατσαβούρα πάει και τον κερατώνει. Άσε μας τώρα, σε
0: και
1: παρακαλώ.
0: Και θα καλούσες, καταρχάς θα σε έβγαζε τρελή. Καταρχάς, άκου τώρα τι θα πάθαινας.
1: Ναι,
0: θα σε έβγαζε τρελή.
1: Γι' αυτό σου είπα ότι θα χαβρονοείς και θα καταβρίξεις φωτογραφία.
0: Δεν έβγαλε φωτογραφία το παιδί, δεν πρόλαβε.
1: Λοιπόν, καλώς μπούφος είναι κι αυτός.
3: Θα τους ξαναδεί.
0: Αλλά πραγματικά θα έλεγε στον άντρα τη ότι.
2: Καλά, ο Παναγιώτης ήταν ικανός να κάτσει εκεί πέρα να την παρακολουθεί και κάθε μέρα να τραβάει βίντεο.
0: Είσαι σαλιγκάρι, μαλάκα.
1: Εννοείται.
0: Αργό σαλιγκάρι.
1: Καλά κάνω.
0: Πάνω στη σκατά που περπατάει.
1: Καλά κάνω. Όπως τα ήθελα και εμένα, πιάνα την Ελένη με γκόμενο να μην το πω.
3: Δεν το λένε, δεν το λέγανε.
0: Μαλάκα, θέλω να σου μιλήσω εδώ και πολύ καιρό.
2: Δεν θα σου το πω.
4: Κέρασε με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι. Πρωινό σφαίρα 102,6.

0: φεύγουμε.
1: Τα πήρες όλα, ε?
2: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
1: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
3: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
5: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
6: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
9: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
10: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
11: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
12: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
11: Ανανέωση.
12: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
11: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
13: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
14: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
15: Green.
14: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
18: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι.
19: Πρωινό σφαίρα 102.2.

0: Πίτσα, πάστα, εσπρεσάκι για τελείωτες, βόλτες σε γραφικά, σοκάκια, τι άλλο να ζητήσει κανείς. Όχι, πείτε μου, το μπάρι σε καλή και Αιτζίαν σε πετάει απευθείας από την Αθήνα στον Ιταλικό Νότο. Άφησε στην άκρη τα θα και τα ίσως τα χμ και κάτσε να το σκεφτώ λιγάκι μέχρι το 2031. Ετοίμασε βαλίτσα και έφυγες για την απόλυτη Dolce Vita. Κλείσε το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App.
1: Αν θέλετε κι εσείς να πείτε αλληλούια, η νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση της ΔΕΗ για φωτοβολταϊκά συστήματα είναι εδώ. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, κάνει την επιλογή ακόμη πιο εύκολη. Επιπλέον η ΔΕΗ αναλαμβάνει τη συντήρηση και την ασφάλιση του συστήματος, ενώ εσείς πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη ετήσια μείωση του κόστους κατανάλωσης κατά 20%. Μπείτε τώρα στο dei.gr για να μάθετε πολλά πολλά περισσότερα.
2: Αν ζεσταίνεστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: ζωής που ήταν πάρα πολύ στενάχωρο και έτσι το διάβασα την Παρασκευή το βράδυ που ήρθε.
1: Στενάχωρο.
0: Στενάχωρο είναι γιατί έχει να κάνει με το... Έχει να κάνει, θα σου διαβάσω λίγο τώρα, με έναν πατέρα.
1: Να σκάσεις είσαι.
0: Ναι, είναι να σκάσω γιατί στεναχωρέθηκα πάρα πολύ.
2: Τόσο πολύ.
0: Έχει να κάνει με έναν πατέρα.
1: Ναι.
0: Που μας το γράφει ο αδερφός. Μεγάλης ηλικίας πρέπει να είναι, δηλαδή κάπου στα μεγάλης, δεν εννοώ ότι
2: 20-30. Ο πατέρας μας γράφει για τον αδερφό.
0: Ο αδερφός του πατέρα αυτής της ιστορίας, δηλαδή ο αδερφός του, ένας πατέρας.
1: Ωραία.
0: Έγραψε το ξενοδοχείο, ένα ξενοδοχείο.
1: Ωραία.
0: Στον γιο του.
1: Πολύ ωραία μέχρι εδώ. Γούστο του καπέλου του.
0: Πολύ ωραία.
1: Και εμένα ελπίζω κάτι να μου γράψει ο πατέρας.
0: Εν ζωή.
1: Ωραία.
2: Ξενοδοχείο.
0: Α, ξενοδοχείο. Ένα μικρό ξενοδοχείο κάπου που ήταν όλη του η περιουσία.
1: Άρα λοιπόν ένα λεπτάκι. Όταν λέμε το έγραψε, του έκανε μεταβίβαση.
0: Του έγραψε, το έγραψε.
1: Όχι ωραία. Μετά θάνατο να το πάρει, όχι, να το πάρει τώρα.
0: Τώρα, λέει.
1: Ωραία.
0: Ζή, που ήταν παντρεμένος. Με το που του το έγραψε, δεν πέρασε 6-7 μήνες, η νύφη του είπε, δεν θέλω τον πατέρα σου καθόλου. Ούτε να έρχεται, ούτε να πατάει, ούτε τίποτα. Και αυτός... Αυτός ο γιος δέχτηκε όλη αυτή την ιστορία
1: και το τώρα έξω,
0: ναι, μου το είπε λοιπόν φίλος, όχι αδερφός, φίλος αδερφός του μπαμπά που προσπαθεί, δεν μπορώ να πω και όνομα, προσπαθεί να, γιατί έγινε συζήτηση, δεν μου γράψανε, δηλαδή όταν λέω μου ήρθε έγινε συζήτηση Παρασκευή βράδυ και μου πήγα για φαγητό και μου λέει Γρηγόρη ανέφερε το, μου λέει στα διλήμματα, προσπαθεί να στείλει τηλέφωνο στο γιο που τον ήξερε γιατί το μεγαλώσανε μαζί, του λέει τι είναι αυτά που κάνεις στον πατέρα σου και αυτός δεν απαντάει. Πόσο γελίος πρέπει να είναι αυτός ο γιος που επηρεάζεται από αυτή την να μην βρίσω νύφη.
2: Δεν επηρεάζεται από την νύφη, μόνος του το κάνει.
3: Γαϊδούρια όλοι σας.
1: Τώρα σε αυτό έχει ένα δίκιο, είναι αν τα κατηγορήσουμε καμία.
0: Ναι, πραγματικά νύφη. Μου είπε, επειδή ξέρω την ιστορία και τους ξέρω μου λέει 30 χρόνια, ο πατέρας απλά έδωσε, η νύφη βρήκε την ευκαιρία επειδή δεν γουστάρει στα πόδια της μέσα να έχει κανέναν. Γιατί δεν είχε και με αυτούς τους γονείς της δεν είχε καλή.
1: Άρα περίμενε ένα λεπτάκι. Πριν του μου μεταβιβάσει το ξενοδοχείο.
0: Ναι.
1: Του χαραμοφάει.
0: Ναι.
2: Γιατί χαραμοφάει δεν το δουλεύει το ξενοδοχείο.
1: Ναι, αλλά δεν είναι δικό του.
3: Δεν είναι δικό του.
2: Παιδιά, συγγνώμη να σας ρωτήσω κάτι. Ο πατέρας παίρνει μισθό. Του δίνουν λεφτά.
0: Τίποτα σκούτερο, το πετάξαν έξω.
1: Ένα λεπτάκι. Αυτή είχε καλές σχέσεις με τους γονείς του αγοριού.
0: Όχι, σου λέω.
2: Τότε γιατί το έγραψε.
1: Τότε γιατί το έγραψε. Μπούφος.
0: Στον πατέρα, στο γιο του το έγραψε.
1: Μπούφος κι αυτό.
0: Γιατί το έγραψε.
1: Ας κρατούσε την υψηλή επικαρπία.
0: Όχι, φίλε μου, όχι.
2: Όταν γράφεις κάτι και υπάρχει μια κατάσταση.
0: Όταν λέω δεν είχε καλή. Ήταν μια φάση. Οκ, νορμάλ. Με το γιο του είχε καλή φάση. Με το γιο του. Με το γιο του είχε καλή φάση.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου.
2: Δεν μπορεί να
1: ήξερε όμως ότι η άλλη είναι πατσαβούρα. Γιατί το έγραψε.
0: Με το γιο του είχε καλή φάση. Μην γελάς.
2: Δεν γίνεται να είχε καλή φάση.
1: Με την υψηλή επικαρπία γελάς. Πώς τη λένε, επικαρπία. Πώς τα λένε αυτά. Δεν τα ξέρω, ρε παιδί.
0: Λοιπόν, για εμείς τα πολυλογώ τώρα, ο άλλος ο μπαμπάς είναι έτοιμος να πεθάνει από τη στεναχώρια του.
1: Γιατί άμα πάει στο Λεκουρτιέ να βρει ένα καινούριο ξενοδοχείο να αγοράσει, έχει ωραίες τιμές.
3: Είπε αν είναι μοναχογιό ή όχι.
0: Δεν ξέρω αν δεν μου είπαν αν είναι μοναχογιός ή όχι.
1: Ναι.
4: Μοναχοφάης είναι σίγουρα πάντως.
0: Είναι έτοιμος να πεθάνει ο πατέρας.
1: Λογικό άνθρωπος.
0: Και δεν είναι και μεγάλος. Είναι 70, 68, 70. Δηλαδή άνθρωπος μπορεί να ζήσει άλλα 20 χρόνια.
4: Μικρός, θα φτιάξει άλλο.
0: Λοιπόν, και το ζήτημα είναι ότι ο γιος του τώρα δεν σηκώνει και ότι λέει βρε του στέλνει όλος. Για ποιο λόγο το κάνεις αυτό στον πατέρα σου. Δεν θέλει να χάσει.
1: Καλά,
0: συγγνώμη,
1: ο πατέρας δεν μπορεί να πάει εκεί να του πει του γιου σου, έλα δω ρε τσόγλανε, τι είναι αυτά που κάνει.
0: Δεν του μιλάει, το καταλαβαίνει, σου λέω. Η άλλη βρήκε ευκαιρία με το αυτό να τον πετάξει έξω, σου λέει τώρα που έχουμε και λεφτά.
2: Μου θυμίζεις λίγο τις κατίνες στα χωριά τώρα, δηλαδή η άλλη και η άλλη.
4: Ναι.
2: Τι φταίει, δηλαδή η κοπέλα. Η κοπέλα μπορεί να μην σου παθούσε.
0: Δεν μας παρατάς, Νάνση, τώρα τι φταίει η κοπέλα, δεν τρέπεται
2: λίγο. Ο γιος του φταίει.
0: Τα καθήκια όλα του κερατά.
1: Γρηγόρη, τώρα έχει δίκιο να αντιστοιχεί.
2: Συγγνώμη κιόλα.
4: Το κάνει προσωπικό.
1: Δεν φταίει αυτή. Ο γιο σου τι κάνει με τον πατέρα.
2: Μα είναι δυνατόν.
0: Και τώρα να σου πω και κάτι άλλο.
2: Θα μου πει εσύ να μην μιλάω στη μάνα μου και εγώ θα μιλήσω στη μάνα μου.
0: Μα δεν σου είπα εγώ αυτό το πράγμα.
2: Γιατί είναι αυτό
0: και
2: που λες.
0: Και αυτό είναι γελίο. Και αυτή είναι καθήκη του κερατά. Δεν κατάλαβα δηλαδή.
2: Αυτή μπορεί να μην το συμπαθεί.
0: Άμα δεν το συμπαθεί, κυρία μου, να μην πάρει το ξενοδοχείο. Να έχουν τα τέτοια να μην πάρει το ξενοδοχείο.
2: Του άντρα τη είναι.
0: Α, το άντρα τη είναι. Όχι, του πατέρα του είναι. Αυτό το έκανε μόνο.
2: Του έγραψε.
0: Ναι.
2: Του άντρε τη είναι.
0: Αλήθεια, μπράβο, Νάνση. Πολύ καλή είσαι. Μπράβο, μπράβο.
2: Είμαι πάρα πολύ καλή.
0: Μπράβο σα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
2: Πάρα πολύ καλή και σε ευχαριστώ για το χειροκρότημα.
0: Εγώ αν ήθελα να μην έχω. Άμα δεν γουστάριζε Νάνση τη μαμά σου, θα τη έλεγε επειδή ήθελε να μου γράψει.
1: Πάρε και τα καλά σου, πάρε και τα ξενοδοχεία σου.
0: Εγώ δεν θέλω να με ενοχλεί, να είσαι καλά. Για τελειώσαμε. Όχι θα τη πάρω την περιουσία και μετά θα την πετάξω.
2: Τη την πήρε η κοπέλα την περιουσία. Στο γιο δεν το έγραψε.
0: Ναι, στο γιο το έγραψε και
2: ο γιο την
1: κοπέλα. Ναι, αλλά το πέταξε έξω.
2: Παιδιά, αλήθεια τώρα. Δηλαδή, αν μου πει εσύ να μην μιλάω με τη μητέρα μου και εγώ δεν σταματήσω να μιλάω με τη μητέρα μου.
1: Καλά, σε αυτό συμφωνώ 1000%.
0: Συμφωνώ και σε αυτό που λέει.
2: Θε εσύ ή εγώ φταίω.
1: Όχι, όχι.
0: Φταίει ο γιο.
1: Φταίει που δεν μιλάει τη μητέρα.
0: Εννοείται φταίει ο γιο.
3: Όλοι φταίνε. Δεν φταίει μόνο ένα. Όλοι φταίνε.
0: Τα χωρίζουν όλοι.
2: Όχι, Νίκο, εγώ διαφωνώ.
0: Διαφωνεί. Αν αυτή ήταν κυρία, θα του έλεγε δώσε πίσω στον πατέρα σου το ξενοδοχείο.
2: Ένα άνθρωπο που δεν τον έχω μεγαλώσει, που δεν του έχω δώσει εγώ προσωπικά τίποτα, που δεν υπάρχει στη ζωή μου όλα αυτά τα χρόνια.
0: Πάνε τα people,
2: δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει. Εμένα με ενδιαφέρει το σπλάχνο μου τι θα κάνει. Αν το παιδί μου δεν μου συμπεριφερθεί σωστά, κάτι έχει πάει λάθος με μένα και το παιδί μου. Όχι με την ύφη μου.
0: Α, αλήθεια.
2: Ναι.
1: Τόση καλά, τόση Νάνση, να σου πω κάτι τώρα όμως. Βλέπουμε και που έχουμε δει πολλές περιπτώσεις νύφες να στρέφουν τους άντρες απέναντι στους γονείς.
0: Γιατί φάγανε έρωτα.
2: Το έχουμε δει.
1: Αλλά ναι, φταίνε και αυτοί. Εννοείς.
2: Το έχουμε δει, αλλά και πάλι το να μην συμπαθώ έναν άνθρωπο και να δεχτώ ότι δεν φέρθηκε καλά, το δέχομαι. Από εκεί και πέρα όμως η ευθύνη είναι του παιδιού μου.
0: Μα του παιδιού μου είναι. Εγώ δηλαδή αυτή είναι καλή.
1: Όχι, δεν είναι καλή, αλλά δεν την νοιάζει, δεν την βλέπει αυτή.
2: Εγώ βλέπω το παιδί μου.
1: Αυτό.
0: Όχι, φίλε μου, αν ήταν εντάξει αυτή, θα έλεγε εδώ στο πίσω στον πατέρα σου αυτό που είπε το πράγμα και εγώ που να μην το γουστάρω για κάποιου λόγου, θα κάνουμε μόνοι μας ό,τι να κάνουμε. Και αν θέλει μετά θάνατο, ναι.
2: Ο γιος περίμενε την αυτός ευκαιρία είναι, να αυτός, το πάρει
0: αυτός είναι
2: και να σταματήσει να μιλάει στους γονείς του γιατί γελίος. Του έφερε.
0: Αυτός είναι γελίος.
1: Αυτός είναι χειρότερος από αυτήν.
0: Εννοείται, Παναγή, δεν το συζητά αυτό το πράγμα. Εννοείται ότι αυτός.
3: Και οι δύο γελοί είναι.
0: Και οι δύο γελοί είναι. Και επειδή μπορεί να μας ακούνε κιόλας, επειδή είναι μια ιστορία σου λέω που συζητήθηκε, γιατί έχει γίνει τώρα αυτές τις μέρες, ποιος ξέρει.
1: Δεν θα μας ακούνε πια, να ξέρει.
0: Όχι, όχι, δεν πειράζει. Τέτοιοι τύποι να μην μας ακούνε. Αυτός που κάνει τέτοιο πράγμα στον πατέρα του και στη μάνα του να μην ακούει καθόλου πρωινοσφαίρα, δεν τον θέλουμε καθόλου. Δεν τον γουστάρουμε ούτε την ενέργειά του. Δεν γουστάρουμε.
1: Όπου έχει τρελαθεί τώρα.
0: Έχω τρελαθεί τώρα. Έχω τρελαθεί γιατί φίλε να έχει τα γκάτς. Άμα δεν γουστάρει να μιλά στον πατέρα σου, γιατί δεν σου φέρει και καλά να μην πάρει ούτε ένα κεραμίδι από τον πατέρα σου.
1: Όπως το λέει η ερμηνεύτρια τη σιγουριά στα κυβικά. Είναι δύσκολο πράγμα πολύ.
0: Δεν ξέρω τι λες σήμερα. Γιατί είναι αυτές οι βλακοί που είναι τα κυβικά.
1: Ό,τι
0: σου κατέβει στο κεφάλι, τι είναι αυτό.
1: Ότι όταν παίρνει ένα ξενοδοχείο, είναι τη σιγουριά στα κυβικά.
0: Δεν καταλαβαίνω
3: τι λες.
1: Ακούστε το τραγούδι, ρε παιδιά.
4: Ποιος είσαι, ποιος τον έφερε αυτόν.
0: Ποια κυβικά, μωρέ, ποια κυβικά.
1: Έλα, ρε παιδιά.
2: Και εγώ δεν το ξέρω αυτό το τραγούδι.
1: Λοιπόν,
0: ανοίγω για τηλεφωνικές γραμμές, παρακαλώ. 2-11-7-0-7-9-31, παρακαλώ. Ανοίγουμε το τηλέφωνο, αν θέλετε να έχετε άποψη για αυτή
3: την.
0: Για μια ιστορία που δεν είναι. Θέλω να σα πω, την άκουσα Παρασκευή βράδυ.
4: Τηλεφωνικά.
0: Την άκουσα τηλεφωνικά και τσατίστηκα κιόλα. Και άκουσα
1: που το είπε
0: στεναχωρημένη. Μάλιστα. Καλημέρα, πάμε, σήκωστε λίγο. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, κύριε. Καλημέρα. Για πέστε μας.
5: Παιδιά, μην μπερδεύεστε.
1: Όπα. Ναι, γιατί μπερδευτήκαμε. Έλα μας και μπερδέψεις. Έλα, βρε αδερφέ.
5: Μπορεί να είναι ό,τι να είναι. Πρώτα απ' όλα με λένε Χρήστο.
0: Γεια σου, Χρήστο.
1: Μα και εσύ μας πεις από τα μούτρα.
0: Ας λίγο να μιλήσει.
5: Με λένε Χρήστο από Αθήνα. Λοιπόν,
0: ναι, Χρήστο.
5: Μπορεί να είναι ό,τι να είναι. Η χειρότερη.
0: Ενώ συνήθι.
5: Από τη στιγμή που αυτό, ναι, από τη στιγμή που αυτός το δέχεται. Δεν φταίει η κοπέλα. Άμα αυτή του πήγαινε πήρε από τον πέμπτο και αυτός πάει. Δεν φταίει αυτή.
1: Τι με υπερδεύεσαι. Αυτό λέει η Νάντζη, χτυπιέται μια ώρα εδώ.
0: Το ότι δεν φταίει αυτή. Καταλαβαίνω, εννοείται ότι σε αυτόν ρίχνουμε το περισσότερο βάρος. Ότι τον πατέρα του τον βγάζει στην άκρη. Αλλά και αυτή, αν πραγματικά ήταν καλή, θα του έλεγε, εγώ αφού τον πατέρα σου δεν τον γουστάρω ή οτιδήποτε άλλο, δώσ' του πίσω ότι δεν το θέλουμε καθόλου. Και
5: σίγουρα.
0: Όχι να πάρουμε να φάμε τον πατέρα του
2: ξενοδοχείο. Αυτή δεν λέμε ότι είναι καλή. Αυτή δεν είναι καλή.
0: Ναι.
2: Και τι έγινε, δυστυχώς. Αυτή δεν είναι καλή. Αυτός όμως που είναι καλός γιος γιατί δεν κάνει αυτό που πρέπει.
3: Αν δεν ήταν στη ζωή του αυτή, τότε ο άνθρωπος θα τον φιλοξενούσε κανονικά το σπίτι και θα ήταν μια χαρά αγαπημένοι όλοι. Αυτή φταίει.
5: Άρα, όλα ξεκινάνε από το γιο. Άμα ο γιος δέχεται ό,τι του λέει η γυναίκα του και δεν φέρνει αντίρρηση.
3: Οικογένεια έχουν. Άμα δεν με συζητήσουν, θα το δεχτεί. Κάπου κάνει πίσω ένα, κάπου κάνει πίσω άλλο.
5: Αντί να τη πει, κοίταξε να δει αγάπη μου. Αυτό έχει να κάνει με τη δική μου οικογένεια και τον πατέρα μου.
3: Η οικογένεια γίναμε όλοι, δεν είναι χωριστή.
0: Όχι, όχι, Νίκο, συγγνώμη, έχει δίκιο εδώ πέρα, έχει δίκιο ο Χρήστος. Διότι εγώ, όπως η Νάνση, Όπως και εγώ δεν δέχομαι τίποτα για τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Έτσι.
5: Μέχρι εκεί,
0: από την πρώτη στιγμή που γνωρίστηκα, γιατί το έλεγα πάντα μέχρι εκεί. Δεν δέχομαι, ρε παιδί μου. Μόλις πάνε πες κουβέντα, χωρίζω.
5: Από τον πρώτο δεύτερο.
0: Αυτά τα λες από την αρχή. Μην τυχόν και μιλήσεις. Ναι.
5: Για αλλιώς... φαντάσου, Γρηγόρη μου, η Νάνση να σου λέγε α, δεν θα ξαναμιλήσει με τον πατέρα σου.
0: Καλά, καλά. Δεν δε ξέρω να το δεχόμουν. Καλά,
3: είχα πει άλλε ιστορίε. Συγγνώμη.
5: Θα το δεχόσουν.
0: Άμα το δεχόμουν, ήμουν με τη μοίρα μου. Αυτό, για πες, Νίκο.
3: Συγγνώμη, έχουμε πει παλιότερα άλλες ιστορίες που η πεθερά έχει κάνει τα χειρότερα στα ζευγάρια και έχουμε πει να παρέμβει ο γαμπρός. Πώς να το πούμε.
2: Όχι, σε αυτές τις περιπτώσεις πάλι εγώ είμαι της άποψης ότι το παιδί βάζει όρια στους γονείς.
3: Ναι, αλλά πες ότι δεν βάζει. Πρέπει με κάποιο τρόπο να όλος να κάτι να κάνει. Τι, δεν είναι.
2: Άκου να σου πω. Σε ένα ζευγάρι, όταν επεμβαίνει πάλι η πεθερά ή ο πεθερός, αυτός που βάζει τα όρια είναι το παιδί σου.
0: Σωστό. Χρήστο μου, το ζήτημα είναι ότι αυτό είναι μια κατάσταση που έχει γίνει εδώ και περίπου κανένα μήνα. Ο άνθρωπος αυτός, δεν ξέρω πώς θα ζήσει ακόμα αυτός ο πατέρας. Αυτό που σας λέω είναι μια ιστορία. Επειδή πολλές φορές μας λέτε αυτά που λέτε, ρε παιδιά, στον αέρα είναι αληθινά. Παιδιά, αυτά που μας γράφουν είναι. Εγώ πιστεύω ότι ένα 60% με 70% είναι αληθινά αυτά που σας λέμε. Υπάρχει και ένα 30%. Μπορεί κάποιοι να γράφουν email και να βάζουν φανταστικά πράγματα για να έχουμε απλά συζητήσεις. Και αυτό μέσα στο παιχνίδι είναι, δεν πειράζει. Ωραίες συζητήσεις κάνουμε για να περνάει η ώρα. Λοιπόν, εδώ όμως είναι ένα πολύ σοβαρό περιστατικό που έγινε πριν από ένα μήνα. Στεναχωριέμαι, ο άνθρωπος μου το είπε, δεν μου είπε ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος. Στεναχωριέμαι αυτή τη στιγμή για έναν πατέρα που θα πεθάνει από τη στεναχώρια του και από τον καημό αυτό.
1: Και δεν θεωρώ ότι θα πεθάνει επειδή έχασε το ξενοδοχείο. Όχι. Θα πεθάνει επειδή του φέρθηκε έτσι το παιδί.
0: Ναι,
1: του.
0: Ναι, προφανώς. Θα πεθάνει. Και αυτό το καθήκη του κερατά, ο γιος, δεν απαντάει στα μηνύματα του φίλου του πατέρα του. Που τον μεγάλωσε.
2: Του φίλου μας είπε. Τον...
0: Του φίλου. Το είπα μετά. Το είπα μετά ότι ήταν φίλος του. Ήταν θείος. Νομίζω ότι ήταν θείος. Του φίλου του πατέρα του. Νάνση μου, δεν άκουγες. Του φίλου του πατέρα του είπα από την αρχή. Ναι, άμα δεν ακούσεις αυτό. Λοιπόν, του φίλου του πατέρα του. Σας παρακαλώ, κυρία μου. Σας παρακαλώ.
1: Εμείς είμαστε, κύριε Πρόεδρε.
0: Λοιπόν, σας παρακαλώ, λέω, κυρία μου. Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε, που πήρες. Να είσαι καλά. Γεια χαρά, φίλε, πολλά. Γεια χαρά, γεια σου, Χρυσταράκια. Να πάρουμε ακόμα ένα τηλεφώνο, παρακαλώ, στον... Να δω τι έχετε να πείτε, γιατί αυτό το καθήκη εκεί πέρα έξω, ο γιος.
2: Απορώ που.
0: Άντε ρε το κάθαρμα.
3: Άντε
0: το κάθαρμα, δεν τρέπεται.
2: Γιατί ο πεθερός, παιδιά, ήταν λίγο περίεργος.
0: Όχι, μια χαρά ήταν. Μου τα είπε εμένα αυτός που μου το είπε, ξέρεις ποιος μου το είπε.
2: Ναι, θεία Κατερίνα, πες μας.
6: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ξέρεις ποιος μου το είπε, δεν μου είπε το όνομα. Δεν ξέρεις. Λοιπόν, καλημέρα κύριε, το όνομά σας.
6: Νίκος από Γιάννενα.
0: Έλα, Νίκο μου, για πες μου την άποψή σου.
6: Καταρχήν θα ήθελα να σας πω λίγο από το χρόνο να πω ένα χρόνια πολλά στη γυναίκα μου τη Ζακελίνα.
0: Χρόνια πολλά,
1: να τη γιορτάζει σήμερα.
6: Τη γυναίκα την Παρασκευή.
2: Να τα εγκατοστήσει.
0: Να είναι γερή και ευτυχισμένη.
6: Πιστεύω σίγουρα ότι είναι απαράδεκτα και τα δύο τα παιδιά και ο γιος και η νύφη του.
0: Πώς αυτός ο άνθρωπος τώρα πηγαίνει στο,
2: κάτσε, θα πάει στο ξενοδοχείο.
0: Όχι, μα σκέφτομαι πώς ξυπνάει το πρωί και φοράει μπαντελόνι αυτό το παιδί, ρε. Δεν ξεφτύλα αν με ακούς, ειλικρινά. Ντροπή σου, ρε. Ειλικρινά στο λέω. Και μακάρι να με ακούς.
1: Στείλε μου στο Instagram αν με ακούς να απαντήσω εγώ.
6: Και επειδή έχω κι εγώ δύο κορίτσια, τρομάζω στην ιδέα αυτή ότι θα, όλοι οι κόπη, όλα τα. Θα παίζουν στο κενό.
0: Και να πω και κάτι άλλο. Τώρα να πω, γιατί η Νάνση τα λέει λίγο έτσι. Πόσα παιδιά. Δεν θα πω εγώ γιατί επηρεάζονται περισσότερο από τις γυναίκες. Θα σου πω. Πόσα αγόρια. Ναι. Σταμάτησαν να μιλούν με τους γονείς τους γιατί οι γονείς τους δεν θέλανε την ύφη. Για καλό ή για κακό, εγώ δεν λέω. Ναι, λάθος των γονιών ή οτιδήποτε άλλο. Και το παιδί, όσο καλά και να ήταν με τους γονείς, σταμάτησε να μιλάει στη μάνα του και στον πατέρα του.
2: Άρα αυτά είναι οι γυναίκες για όλα.
0: Ξαναλέω. Πόσες φορές δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα. Εγώ μόνο έχω ακούσει 250 φορές.
2: Και εγώ έχω ακούσει το ανάποδο. Τι είναι αυτό που λες.
0: Ναι, μα δεν το πάω γιατί δεν έχει γίνει.
2: Μα πόσα αγόρια δεν μιλήσανε.
0: Έλα, ρε, να μην υπερασπίζεις εδώ πέρα το γυναικείο φίλο.
2: Δεν θα το υπερασπιστώ.
0: Λες και εμείς είμαστε τίποτα αντίθετο στο γυναικείο φίλο.
2: Φυσικά και θα το υπερασπιστώ.
0: Πίστεψε με, το αγαπάμε το γυναικείο φίλο πάρα πολύ.
2: Έτσι, όπως μιλάς, τι να σου πω.
0: Λοιπόν, θέλω να πω γενικά ότι έχει γίνει πάρα πολλές φορές. Ο κάστοτε σύντροφος να δημιουργήσει πρόβλημα στην οικογένεια των γονιών με το παιδί. Συμφωνείς, Παναγή? Επειδή δεν το θέλουνε.
1: Επειδή δεν το θέλουνε,
0: ναι,
1: οι γονείς.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί καλά κάνει, αν με ρωτάς.
0: Ναι, καλά κάνει, συμφωνώ.
1: Εκεί καλά κάνει.
0: Αλλά να μην πάρει. Εδώ είναι μια άλλη ιστορία.
1: Δεν έχει δικαίωμα να έχει άποψη ο γονιός για το τι θα κάνει στην προσωπική του ζωή το παιδί. Κανένα. Ή μάλλον ας έχει άποψη, αλλά μέχρι εκεί. Ας την κρατήσει για τον εαυτό του.
0: Τι λες, Γιώργο?
7: Τι να πω, φάγανε το ξενοδοχείο, εγώ αυτό θα πω μόνο. Τέλος. Γεια σας. Και δεν σηκώνει τα τηλέφωνα γιατί σκέφτεται πώς θα το κάνει. Θα το πουλήσει, θα το εκμεταλλευτεί. Τελεία. Γεια σας.
8: Έλα να πάμε στο νησί.
9: Είναι μόνο σου,
8: εγώ και εσύ.
10: Πρωινό Σφαιράκι. 102,2.

0: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά.
2: Πρωινό σφαίρα 102.

0: Ναι, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Νίκος Μωραΐτης από, από το τμήμα οικονομικών, από τη ΣΔΟΕ. Σας παίρνω τη δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Μπορώ να μιλήσω με την κυρία Παναγούλα, παρακαλώ, Δημητρίου. Τόμπρα, είναι, παίρνω εκ μέρους του κύριου Σπύρου Λεβάντη. Δεν ξέρω, πρέπει να έχει επικοινωνήσει η κόρη σας, η Ιωάννα Τόμπρα του Δημητρίου και της Παναγούλας. Το γένος Γκολέμη, σωστά?
1: Μισό λεπτάκι, μισό λεπτό να το πληρώσω.
0: Παρακαλώ, ευχαριστώ πολύ. Όχι, δεν θέλω την κυρία Ιωάννα, θέλω την...
1: Η Ιωάννα δεν είναι έτσι κι αλλιώς εδώ, για την κυρία Παναγούλα, δεν θέλετε?
0: Την κυρία Παναγούλα, ναι, αν είναι εκεί θα με εξυπηρετήσετε. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μαμά, στο τηλέφωνο.
2: Ναι, υπάρχει κάποιο πρόβλημα που έχετε στο
0: Twitter. Εντάξει, αν υπάρχουν χαρτιά, ναι, αν κατατεθούν προϊστάμενα τα χαρτιά, είμαστε εντάξει. Ναι, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Μπορώ να μιλήσω με την κυρία Παναγούλα, παρακαλώ? Ίδια. Γεια σας, γεια σας. Σας παίρνω τηλέφωνο επειδή δεν μπορώ να επικοινωνήσω με την κόρη σας, την κυρία Ιωάννα Τόμπρα του Δημητρίου και της Παναγούλας. Εσείς είστε η μητέρα της, σωστά?
1: Ναι.
0: Το γένος Γκολέμη. Σας παίρνω από την δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Μας έχουν στείλει κάποια χαρτιά, υπολείπονται κάποια δικαιολογητικά. Γι' αυτό παίρνω, για να μην μπλέξει κοπέλα. Αν μπορείτε εσείς να την ενημερώσετε ή να μας εξυπηρετήσετε.
1: Από πού τηλεφωνείτε?
0: Από το Υπουργείο Οικονομικών, από τη δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Έχουν καταθέσει ένα φάκελο, ζητήθηκε στη φορολογική δήλωση μία βεβαίωση από τον λογιστή της κόρης σας για ένα μπλοκάκι που είχε παλιά που δούλευε ως ελεύθερος επαγγελματίας.
1: Ναι.
0: Γνωρίζετε εσείς?
2: Θα
1: πω την πάρω τηλέφωνο.
0: Ναι.
2: Την ιστορία την ξέρει, κυρία.
0: Παρακαλώ.
1: Θα με αφήσετε τηλέφωνο, τι να τη πω εγώ?
0: Όχι, γνωρίζετε περί τίνος πρόκειται εσείς ακριβώς. Είχε ανοίξει ένα μπλοκάκι, ναι. Μπορείτε να γράψετε λίγο σε ένα χαρτί για να της πείτε κάτι συγκεκριμένο, να μας το στείλει να τελειώνουμε αυτή την ιστορία. Μην σας ταλαιπωρούμε κι εμείς. Έχετε ένα χαρτάκι να σας πω, να σημειώσετε κάποια πράγματα που θέλουμε να της τα πείτε.
1: Να σημειώσω, ρε παιδιά. Τι πράγμα είναι αυτό τώρα, χρωστάει δηλαδή?
2: Όχι,
0: δεν χρωστάει, εμείς δεν αναχωριέστε. Είναι απλά μας λείπει μία βεβαίωση από τον λογιστή.
2: Όχι μία!
0: Είναι δύο-τρία χαρτιά.
2: Μία.
0: Είναι και ο προϊστάμενος εδώ, ο κύριος Φαφούτης.
1: Δύο-τρία χαρτιά.
2: Τώρα πες την κυρία να γράψεις.
0: Ναι, αν μπορείτε να γράψετε, να σημειώσετε για να τα ζητήσετε να μας τα στείλει να κλείσουμε αυτό το φάκελο, ναι.
1: Για μισό λεπτό να πάρω ένα χαρτί. Αυτό που πρέπει να το δώσετε.
2: Θα τα πούμε μετά, αφού γράψει λίγο, κυρία.
0: Ναι.
2: Γράφετε.
1: Αυτό που πρέπει να το δώσετε.
0: Θα το δώσετε εσείς στην κόρη σας. Ναι. Είναι τρία χαρτιά που χρειαζόμαστε για να τα βρει. Από ένα κέπ εκεί, νομίζω μπορεί να τα ζητήσει, θα τα πάρει εύκολα. Δεν είναι κάτι.
2: Γράφει, κυρία.
0: Και να μας τα στείλει σε ένα email που θα σας πω.
2: Γράφετε.
1: Για πείτε μου.
0: Ναι. Είναι... κύριε Φαφούτη, πείτε μου. Ναι.
2: Χαρτί βάφτισης. Χαρτί βάπτισης.
0: Βεβαίωση βάπτισης.
2: Από την εκκλησία που βαπτίστηκε.
1: Βεβαίωση βάπτισης.
0: Ναι.
1: Για την κόρη μου.
0: Ναι.
1: Όλε τι λέτε.
2: Πού γεννήθηκε, πού είναι.
1: Βεβαίωση.
0: Ναι,
2: πες κύριε αγάπη, πού μετά τι
0: εξήγησε. Ναι. Βεβαίωση βάπτισης από τον, από την ενορία που έχει κατατεθεί, ναι. Είναι ένα χαρτί που το παίρνει μόνο στο χέρι. Δεν είναι αυτό. Θα πρέπει να πάει εκεί στην ενορία που βαπτίστηκε.
1: Ποιος να πάει, η ίδια?
0: Η ίδια, όποιος μπορεί, με μία εξουσιοδότηση.
2: Πού βαπτίστηκε η κοπέλα?
0: Πού βαπτίστηκε η κοπέλα, θυμάστε?
1: Εδώ, στο χωριό μας.
0: Στο χωριό, ναι.
2: Πάλι καλά.
0: Εσείς είστε κάπου εκεί στον Άφλιο κοντά, σωστά? Καλά,
1: ναι.
0: Καλά. Στην Αγία Τριάδα, μάλιστα.
2: Βοήθεια μας. Απολυτήριο Λυκείου.
1: Και τι άλλο?
0: Απολυτήριο Λυκείου. Είναι ο κύριος προϊστάμενος, ο κύριος Φαφούτης εδώ, επαμεινώντας Φαφούτης, και μου λέει τα χαρτιά για να σας τα μεταφέρουν.
1: Απολυτήριο.
2: Ναι, δεν τέλειωσε το Λύκειο.
0: Απολυτήριο Λυκείου.
2: Γυμνασίου, ό,τι έχει τελειώσει.
0: Λυκείου, γυμνασίου, ό,τι έχει τελειώσει.
2: Πού να πάω λίγο την κυρία, τη μιλήσω?
0: Ναι, πάρτε λίγο τον προϊστάμενο, γιατί παίζουμε χαλασμένο τηλέφωνο τώρα εδώ και σας τα λέω κι εγώ. Ο κύριος Επαμεινώντας Φαφούτης, η κυρία Παναγούλα.
2: Κύριε Παναγούλα. Κύριε Παναγούλα.
1: Ναι.
2: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλά.
2: Σας λέω μερικά πράγματα και σας φαίνεται παράξενο.
1: Ρε παιδάκι μου, βεβαίως η βάπτιση στο πολιτήριο τώρα.
2: Αυτά θα μας λείπουνε.
1: Ωραία.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω, σας φαίνεται παράξενο.
1: Το πολιτήριο.
2: Ο κύριος Φαφούτης είμαι.
1: Ωραία, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά και εσύ, χάρηκα πολύ. Δεν σας λέω. Θα σας λέω να γράψετε δύο-τρία πράγματα και. Επειδή σας φαίνεται πάρα. Γι' αυτό πήγα να θυμίσω. Φέρουμε τη βάφτιση από το χωριό. Πού γεννήθηκε το κορίτσι, δηλαδή.
1: Πού γεννήθηκε, πού βαπτίστηκε.
2: Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, αυτό, βάπτιση. Ό,τι έχετε από αυτά. Να ξέρουμε ότι το κορίτσι γεννήθηκε.
3: Και βαπτίστηκε.
1: Καλέ, δεν γεννήθηκε το κορίτσι.
2: Γεννήθηκε, αλλά δεν πρέπει να το γράφει κάπου. Ποιος μας το λέει.
1: Αυτό. Θέλετε βεβαίως η βάπτιση.
2: Μπράβο. Ποιος παπάς τη βάπτισε. Είναι εκεί δηλαδή, ενώ ζει αυτός ο παπάς.
1: Ναι.
2: Αυτός ο παπάς.
1: Τον παπά.
2: Και τον παπά φέρτε. Ποιος είναι. Δεν θέλω να πω δηλαδή αυτός να με φέρει.
1: Μάλιστα. Στην εκκλησία.
2: Στην εκκλησία. Ναι.
1: Ωραία. Απολυτήριο λυκείου.
2: Το κορίτσι τελείωσε λυκείο.
1: Ναι,
2: αμέ. Αλλιώς γυμνάσιο. Ό,τι έχει.
1: Ωραία.
2: Ναι. Και το τρίτο, ποιο είναι το τρίτο.
1: Και τι άλλο?
2: Μισό λεπτό. Ποιο είναι το τρίτο, αγόρι μου, ποιο είναι το τρίτο να πω στην κυρία.
3: Το ψάχνω. Κύριε Φαφούτη, μισό λεπτό.
2: Ναι.
3: Α, είναι.
2: Ένα παράβολο. Αυτό δεν είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα αυτό.
3: Για διαβατήριο,
2: άμα θέλει να φύγει. Άμα φύγει στο εξωτερικό. Εντάξει, κυρία Παναγούλα.
1: Παράβολο για διαβατήριο.
2: Όχι, ναι, παράβολο αυτό δεν θα το. Αυτό. Έχει ταξιδέψει ποτέ στο εξωτερικό.
1: Μια φορά.
2: Πού πήγε?
1: Ιταλία.
2: Πες το, ωραία.
1: Πολύ.
2: Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Και αν Παναγούλα, αυτό θα πείτε τις εσείς και να μας πάει τηλέφωνο, θα τα κανονίσω εγώ. Όλα εγώ θα τα κανονίσω, εμείς δεν ακούγεσαι καθόλου. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και πού θα πω εγώ να σας τηλεφωνήσει?
2: Στο κύριο Φαφούτη. Φαφούτης πείτε. Θα ξέρει αυτή. Φαφούτης. Γνωστός είμαι εγώ. Μόλις πείτε κύριο Φαφούτη.
1: Μάλιστα.
2: Θα ξέρουν όλοι. Κυρία Παναγούλα, θα σας πω και κάτι.
1: Ναι.
2: Να ξέρετε ότι η κόρη σας μας είπε να σας κάνουμε βάρσα.
4: Είναι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, κυρία Παναγούλα, και ο κύριος Γιώργος Λιανός.
5: Μας έχει φτύσει όλους τόση ώρα.
2: Κυρία Παναγούλα,
1: να είστε καλά.
2: Η κόρη σας μας έβαλε να σας κάνουμε φάρσα.
4: Να την πιάσετε από το μαλλί μόλις τη δείτε.
2: Και να την κάνετε τρεις φούρλες.
1: Μόλις κατέβει κάτω αλίμονότης.
6: Αλίμονότης.
2: Για να δεν το λέει.
5: Μας γράφει.
2: Τι κάνετε, κυρία Παναγούλα. Ακούστε τι μας γράφει. Ακούστε τι μας γράφει στο mail.
1: Ζούμε στον εκατομμυριούχο.
4: Γεια μου, κυρία Παναγούλα.
1: Να είστε καλά.
4: Κυρία ακούστε, Παναχουλά,
5: μας έχει γράψει και ένα μήνυμα να της μεταφέρετε. Λέει ότι την ευχαριστώ για όλες τις θυσίες που έχει κάνει για μας. Την αγαπώ άπειρα και είναι το στήριγμά μου, η δύναμή μου. Αυτό, σας αγαπάει πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
7: Κέρασε με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι. Πρωινό σφαιρά 102.

0: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
5: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
6: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
7: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu. Ιντέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Καθρέφτης. Οι άνθρωποι λένε πάντα την αλήθεια που τους συμφέρει, ποτέ τη δική σου. Για να είναι κάποιος πραγματικά ειλικρινής, πρέπει να σε βάλει πάνω από τον εαυτό του. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
11: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος. Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Greco Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
12: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
13: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ.

0: έχει ένα μήνυμα που θέλει να το διαβάσει. Το έτσι το ξέμπλεξε από τα άλλα. Παναγή.
1: Λοιπόν, η Μάγδα μας έστειλε μήνυμα σήμερα και μας είπε: παιδιά, έχω πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Έχω πάρα πολύ σήμερα σοβαρό δίλημα. Ναι, σήμερα το έστειλε.
2: Το πρωί.
1: Ναι.
3: Τι πρόβλημα έχει?
1: Ειδικά λέει τώρα: το πρόβλημά μου είναι όταν πιάνουν τα κρύα. Εκεί είναι το πρόβλημά μου. Το πρόβλημά μου πολλών ετών. Γιατί με λένε Μάγδα, τέλος πάντων, είμαι 38 χρονών. Είμαι παντρεμένη με τον Δημήτρη. Ο Δημήτρης είναι γύρω στα 41-42. Τέλος πάντων, μη σας τα πολυλογώ.
0: Είμαστε πολυλογοί όμως.
1: Ναι.
3: Διαλύσετε, έτσι.
1: Είσαστε καταπληκτική, σας αγαπώ πάρα πολύ. Είσαστε καλύτερη εκπομπή που υπάρχει στο ελληνικό ραδιόφωνο. Έχω δοκιμάσει να ακούσω κι άλλους. Αλλά
0: πάντα δεν γίνεται
3: τίποτα. Και εγώ νόμιζα ότι θα έλεγες το δίλημα.
0: Άντε, πες το δίλημα, μωρέ με το κρύο.
1: Ποιο είναι το δίλημα? Παιδιά, λέει, οι γονείς του Δημήτρη ζουν στην επαρχία. Είναι, λέει, δύο άνθρωποι μεγάλης ηλικία. Είναι, λέει, 70 χρονών, ξέρω εγώ. Κάθε χειμώνα οι γονείς του Δημήτρη, προφασιζόμενοι το ότι δεν θέλουν να ανάβουν στο σπίτι τους πετρέλαιο, γιατί το πετρέλαιο έχει πάει στα ύψη.
0: Μπορεί να μην έχουν και λεφτά οι άνθρωποι.
1: Μου κατσικώνονται, λέει, τουλάχιστον 4-5 μήνες στο σπίτι.
0: Έρχονται από το χωριό εδώ στην Αθήνα.
1: Ναι.
2: Να ξεχειμονιάσουν.
1: Εγώ, λέει, δεν αντέχω. Είναι, λέει, στο διπλανό δωμάτιο. Δεν μπορώ να συνευρεθώ, λέει,
2: φέρουν
1: με τον άντρα
2: και
1: μου
2: τα πρόβατα. Γιατί το κάνανε παλιά αυτό, ξέρεις, όταν είχε πολύ κρύο πήγανε κάποιο παιδινά.
1: Το χειρότερο όμως, λέει, παιδιά, δεν είναι αυτό. Είναι ότι ειδικά η μάνα του έρχεται εδώ προφασιζόμενη το ότι δεν έχει λεφτά να ανάψει και δεν με αφήνει να ανάψω και εμένα το πετρέλαιο για να κάνω, λέει, οικονομία.
2: Μη το κες.
3: Α, είναι τσιγκούνιδες.
1: Το ανάβω εγώ, πάει το σβήνει αυτή.
2: Το ανάβω. Ναι, και τώρα έχετε κρύο εσείς.
0: Αυτό δεν έχει
2: σιγά το κρύο.
3: Άρα αυτοί θέλουν να έρχονται στην Αθήνα για να κρυώνουν όλοι μαζί.
0: Δηλαδή, για ποιο λόγο, άμα ήταν να μην το ανάβει και να κρυώνει και εδώ, γιατί δεν κατσικά.
1: Αν το ανάβουμε, λέει, λίγο, μια-δυο ώρες την ημέρα αρκεί. Μα δεν θέλω, μάλλον.
3: Τις κάνει κουμάντι στο σπίτι της, ναι, στην πεθέρα.
2: Να μου κάνει τα ίδια και με το θερμοσύφωνα το καλοκαίρι.
0: Κάτι, ρε, παιδιά, συγγνώμη τώρα.
1: Για το πετρέλαιο.
0: Σοβαρά. Ναι. Σε αυτή την περίπτωση που πνίγεσαι, από τη μία αγαπάς τον άντρα σου ή τη γυναίκα σου αντίστοιχα,
1: σωστά,
0: έτσι.
1: Σωστά.
0: Και σέβεσαι και τους γονείς.
1: Σωστά.
0: Αλλά δεν αντέχεις. Τι κάνεις?
1: Δρόμο,
3: τους το λες.
1: Ανοίγεις την πόρτα και τους πετάς έξω.
3: Τους το λες. Κουμάντο στο σπίτι σου.
1: Το είπε, λέει, αυτό μου εξηγεί η Μάγδα.
2: Πολύ σκληρή.
1: Ότι το είπε, λέει, αυτό. Ότι προχθές γίνανε και ζηλή. Ακούστε, συμπεθέρα, άκου να σου πω κάτι. Κουμάντο.
3: Μαμά, μητέρα.
1: Ναι, κουμάντο στο σπίτι μου κάνω εγώ. Θα αντανάβω. Ναι, αλλά
0: Οικονομία
1: στο γιο μου, κάνω
2: στο γιο μου σε τέτοια κατάσταση.
3: Υπάρχουν και αυτές οι μητέρες που έρχονται στο σπίτι του ζευγαριού και θεωρούν ότι το σπίτι είναι του παιδιού του. Όχι του αλλού.
0: Και αν ο άντρας, στην προκειμένη περίπτωση, δεν την στηρίζει τη γυναίκα του και λέει.
3: Τον χωρίζει και αυτόν και τον διώχνει.
0: Μην μιλάς έτσι στους γονείς
2: του. Είναι
0: μεγάλοι άνθρωποι. Μην του συνερίζει. Και συνεχίζει τη ζωή σου και την περνά.
3: Τέσσερις μήνες δεν περνάει, όχι μόνο παιδιά κάνει υπομονή. Πάρε τους γονείς σου και πήγαινε μαζί και μείνε.
2: Έχουν μικρήνει οι εποχές, η κλιματική κρίση.
1: Του τα λέει και της λέει: κάνει υπομονή, είναι μεγάλοι άνθρωποι, σε βάζουν ότι αύριο μπορεί να μισούν. Είναι οι γονείς μου, είναι η μάνα μου, είναι ο πατέρας.
3: Συγγνώμη, δηλαδή, θα είμαι εγώ στο σπίτι μου, θα κρυώνω και θα έχω την πεθερά να μου κλείνει το καλοριφέρ.
1: Μια-δυο ώρες της λέει είναι αρκετό κάθε
3: μέρα. Όσο θέλω, εγώ το πληρώνω όσο θέλω.
2: Άμα βάζει όμως ο άλλος τώρα στην κουβέντα αυτά το αύριο μεθαύριο δεν θα ζουν εκεί, δεν σε χτυπάει λίγο.
3: Όχι, παιδιά, αύριο μεθαύριο
2: θα είναι μόνο κρύο.
3: Καθόλου δεν με χτυπάει.
1: Και μάλιστα λέει όταν έγινε ο τσακωμός, να κάνετε κανένα παιδάκι.
2: Τρία σπίτια θα έχει ο γιος μου τώρα. Αν προσέχατε λίγο με το καλοριφέρ.
0: Μάγδα μου, τι να σου πω. Εγώ είμαι πάρα πολύ υπέρ του να κρατάμε τους γονείς στο σπίτι και των άλλων ανθρώπων, αλλά να σέβονται και οι γονείς το ότι τους φιλοξενείς. Η δική σου και η δική σου και το άλλο.
2: Αν προσπαθήσει
1: να κάνει τώρα.
2: Πριν ανοίξει αυτή η κουβέντα.
1: Ηθικά διδάγματα.
2: Να δείξει λίγο ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά διακριτικά.
1: Δηλαδή,
2: ξεκινάει το πρωί, πάει να φτιάξει καφέ, φοράει τον μπουφάν.
3: Μα δεν πάει τουαλέτα.
2: Είναι με τη φλοκάτη τυλιγμένη. Λέει όλα καλά. Καλημέρα, μητέρα, τι κάνει, καλά είστε? Βγαίνει σαν το Βίκινγκ έξω με την προβιά και περπατάει. Δεν τρέχει τίποτα. Όλα καλά. Ναι. Θα τη ρωτήσει κάποια στιγμή. Γιατί
0: αυτός
2: το κάνει.
0: Δεν έχει πάρει
2: χαρτί. Μωρέ, έχω θέμα.
1: Έχει πάρει.
0: Αυτού λείπει πολύ από το σπίτι.
3: Α, παιδιά, δεν έχουν παιδί. Κάτι.
2: Όχι. Εκεί θα τη χτυπήσει.
0: Ότι.
2: Έχω τα γυναικολογικά μου. Πρέπει να μου πει ο γιατρός ζέστη οπωσδήποτε. Δεν... Έχουν παγώσει οι οθήκες μου.
3: Θα τη πει να φορέ μεγάλα βρακιά. Να φορέ μεγάλα βρακιά. Σε έχω δει με αυτά τα string που κυκλοφορεί. Σιγά μην μείνει και ποτέ ίδιο. Τέτοια είναι η παιδερά.
0: Βάλε τα όρια σου και αν τα προσπεράσουν αφού δεν έχετε και παιδάκι.
1: Διώχτου.
0: Σταμάτα ρε να λέξει.
2: Κουβεντούλα το πρωί.
0: Αν δεν έχετε και παιδάκι, βάλε τα όρια σου και τι
1: γραμμές.
0: Και βάλε τα όρια σου και τις κόκκινες.
3: Και,
0: και άμα δεν θέλει ή ο άντρας σου, έτσι δεν περνάει η ζωή. Για τα γεροί άνθρωποι να ζήσουν 100 χρόνια, δεν περνάει η ζωή έτσι. Ναι.
1: Ρε Ιουλία Καλυμάνη, σου λέω πάρτε τους.
3: Όχι, όσο κάτι.
0: Βάλε τα όρια σου.
2: Πήγαμε σε γιατρό, θα πει. Ναι. Το σπέρμα του Δημήτρη. Είναι παγωμένο, καταψημένο.
3: Έτσι.
4: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Το καλοκαίρι κατάψυξη ανοίγει πιο συχνά από κάθε άλλη εποχή. Γι' αυτό γιατί πάντα κάποιος θέλει ένα παγωτό. Στα Lidl οι επιλογές είναι πάρα πολλές. Θα βρεις οικογενειακά παγωτά αλλά και συσκευασίες με έως και 12 τεμάχια για να υπάρχει πάντα η αγαπημένη σου γεύση στην κατάψυξη. Καϊμάκι, βανίλια, κακάο, καραμέλα και πολλές ακόμη. Σε ξυλάκι, πύραυλο, χωνάκι, σάντουιτς ή γρανίτα. Γιατί στα Lidl υπάρχει ένα παγωτό για όλους και όλα για το καλοκαίρι. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Έλα να πάμε στο νησί.
2: Η λιμάνα σου,
1: εγώ και εσύ.
3: Πρωινό σφαιρά 102.2.

0: είναι λίγο πριν τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
6: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
6: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυραγκέτη μου.
8: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
6: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
8: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
9: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
10: ποπό. Summer Shopping. Yes. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
11: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
12: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
11: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
12: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
11: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
12: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
11: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
13: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
11: Σιγά μη τα άφηνα.
13: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
14: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
15: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
16: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
17: Τι?
16: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
17: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
18: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος.
3: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
19: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
4: Hey! Σφαίρα 102. κάνε μία. Βερίνα Ευαγγέλου.
20: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου, τι κάνετε, πώς είστε, όλα υπέροχα και σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου. Σας καλωσορίζω στην τελευταία εκπομπή τη σεζόν, πάντα με πιάνει έτσι μια στεναχώρια την τελευταία εκπομπή ρε παιδιά, να σας πω την αλήθεια, γιατί κάνουμε ένα μήνα μετά να τα πούμε και λίγο κάπως μου λείπετε, εν πάση περιπτώσει είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία, χαμός θα γίνει σήμερα, 11 μήνες εδώ σερί, πω απίστευτο τώρα που δεν θα ξυπνάω πρωί, ωραίο, αλλά στην πρώτη εβδομάδα να ξέρετε θα βαρεθώ κάθε χρόνο τα ίδια παθαίνω, μετά θα θέλω να ξανάρθω. Τέλος πάντων, στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε εσείς, από που μας ακούτε, αν έχετε φύγει για τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Σήμερα γιορτάζει ο Ευδόκιμος, η Ευδόκιμη, η Ζωζεφίνα, η Τζέσικα, ο Φρυδερίκος και ο Ιωσήφ. Χρόνια πολλά με υγεία αν έχετε γιορτούλες σας, χρόνια πολλά με υγεία αν έχετε τα γενέθλιά σας. Καφεδάκι και ξεκινάμε με τις επιτυχίες, δεν θα σας καθυστερήσω άλλο. Μικέλ, πάντα ο καφές μας, ο premium καφές, ο καινούριος τους καφές, το νέο High Roast Espresso Blend, πιστοποιημένος με το πρότυπο AFQ για την υψηλή ποιότητά του και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, σχεδιασμένο με γνώμονα την υγεία, την ευεξία και την απόλαυση. Δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

0: Ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της πρώτης μας ώρας. Καλημέρα, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου. Μαζί μέχρι και τη μία και η μισούλα σήμερα. Δεν μπορώ να το κρύψω. Εκεί κατά το απόγευμα θα πιάσει λίγο, γιατί θα σηκωθείτε και θα φύγετε όλοι, γιατί ξεκινάνε και οι άδειες 31 Ιουλίου. Οπότε λίγο εκεί θα δυσκολευτείτε, αλλά δεν πειράζει, γιατί σκεφτόμαστε ότι φεύγουμε διακοπές. Οπότε όλα θα είναι πιο όμορφα. Μηνυματάκια περιμένω στο Viber. Οι έγνοιες. Αυτές οι έγνοιες που αν είχαν μορφή, θα ήταν εκείνος ο φίλος που μιλάει συνέχεια. Έκλεισες την πόρτα. Είναι όλα εντάξει. Μήπως ξέχασες κάτι. Ευτυχώς κάποια πράγματα μπορείς να τα έχεις ήδη φροντίσει. Στο Magenta Insurance ασφαλίζεις online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή και κάπως έτσι οι έγνοιες έχουν ένα λόγο λιγότερο να μιλάνε. Μπες και εσύ στο magentainsurance.gr για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες. Break και έρχομαι.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά. Αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Η Nikkel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Μετά από χρόνια έρευνας και επιλογής εκλεκτών Coffee Origins από όλο τον κόσμο, γεννήθηκε το νέο Nikkel High Roast Espresso Blend. Ένα ισορροπημένο premium blend πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την υψηλή ποιότητά του και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, αναγνωρίζοντάς το ως ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την υγεία και την ευεξία του καταναλωτή. Γιατί το μέλλον του καφέ είναι να προσφέρει περισσότερα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
6: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
7: Και νιώθω...
5: Πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
6: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.

0: σαν να χωρίσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
1: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
0: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
4: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
3: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
4: Σωστός ο παίχτης.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρίες.

0: στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
6: Υπέροχη και γέροχη επιστροφή στον Σφαίρα 102.2, Παρασκευούλα, 31 Ιουλίου, στην τελευταία εκπομπή της σεζόν. Καλημέρα, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και... Παιδιά μου, να σας πω για το νέο κινητό που έφτασε, το φανταστικό, το αναδιπλούμενο smartphone που θα μας στείλει σε νέα διάσταση. Μιλάμε για το νέο τόσο λεπτό και ελαφρύ Galaxy Z Fold 8 με ολοκένουργιο σχήμα και τώρα μπορούμε να το προπαραγγείλουμε μέχρι τις 6 Αυγούστου και να έχουμε και τριπλό όφελος, μείον 10% για αγορά με Samsung Pay. Επιστρέφοντας το παλιό smartphone, παίρνεις 100 ευρώ επιπλέον της αξίας του και μείον 10% σε wearables ή tablets με ταυτόχρονη αγορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε σήμερα το samsung.com/gr. Να ακούσουμε μουσικές, ωραίες και επιστρέφω. We'll be right back.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά. Μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα. Λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο. Πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν. Μαύρα.
5: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
6: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
7: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
9: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
8: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και διακοπές.
11: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
13: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
14: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
15: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
16: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
17: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
16: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
17: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
16: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
18: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
19: Σφαίρα 102.2.
0: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
2: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής. Παρασκευούλα λοιπόν, 31 Ιουλίου. Καλημέρα και καλώς ήρθατε στον Σφαίρα.

Έφυγες, ετοιμάζεις βαλίτσα και έφυγες για την απόλυτη Dolce Vita. Κλείσε το εισιτήριό σου στο aegean.com ή στο Aegean App. Έρχονται 10 αγαπημένοι καλλιτέχνες στη σειρά, δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας και τα λέμε σε λίγο.

0: Ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της δεύτερης μας ώρας. Καλημέρα. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102.2. Διαβάζω εδώ για νησάκια. Και βρήκα ένα άρθρο όπου η IKEA, η Τζιά, αλλιώς, είναι στην κορυφή των 5 ελληνικών μυστικών νησιών για πεζοπορία και καταδύσεις ανάμεσα σε νησιά από τις Κυκλάδες, Σποράδες και τα Δωδεκάνησα. Το αφιέρωμα το συγκεκριμένο τοποθετεί την IKEA στην πρώτη θέση, παρουσιάζοντάς την ως ένα προορισμό που παρά την μικρή απόσταση από την Αθήνα, πότε πήγα. Πριν 3 εβδομάδες πήγα στην IKEA, νομίζω. Ήταν υπέροχα. Έφτασες σε μία ώρα. Λαύριο, IKEA, μία ώρα. Γεια σας. Ακόμη και τους θερινούς μήνες, λέει. Κρατάει τον αυθεντικό του χαρακτήρα. Όντως, ήταν πάρα πολύ όμορφα και γραφική και υπέροχες οι θάλασσες. Πολύ μου άρεσε. Οπότε, αν θέλετε να την επισκεφτείτε, έτσι έστω και για ένα break, αφού είναι μία ώρα, μπορείτε να το κάνετε. Μηνυματάκια στο Viber που είστε και από πού μας ακούτε. Πάμε σε ένα break και επιστρέφω.
1: Hey. Εσένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Σφαίρα 102.2.
2: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
4: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
5: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
6: Τι?
5: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
6: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
7: Για πρώτη φορά το αληθινό.

0: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο hit της Σεπτόνα?
1: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτόνα Dermasoft.
0: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
2: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
1: τι μπάνιο.
2: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
3: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Feta Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkogik Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Μαρίνσκι Θίατερ και την Εστόνια National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
9: Παρέα στον Σφαίρα.

χτυπά. Επιστρέψαμε στον Σφαίρα 102.2, 31 Ιουλίου σήμερα, Παρασκευή και τελευταία του μέρα του μήνα και τελευταία εκπομπή τη σεζόν. Απίστευτο μου φαίνεται. Έχετε κι εσείς αυτές τις έγνες που πετάγονται από το πουθενά, εκεί που πίνεις τον καφέ σου ψιθυρίζουν, το σπίτι το τσέκαρες, το αυτοκίνητο είναι καλυμμένο, με εκείνη την εκκρεμότητα τι έγινε? Οι έγνες βρίσκουν πάντα τρόπο να μας μιλάνε και εμείς πάντα να τους απαντάμε. Το θέμα είναι να μην έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο. Γι' αυτό υπάρχει το Magenta Insurance για να ασφαλίζεις εύκολα online το αυτοκίνητο, τη μηχανή ή το σπίτι σου και για να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή για τα θέματα της υγείας και της επιχείρησής σου. Και κάπως έτσι οι έγνες γίνονται λίγο λιγότερες. Magenta Insurance, το magentainsurance.gr. Μικρή διακοπή και έρχομαι για την τρίτη και τελευταία ώρα.

0: Μόνο επιτυχίες. Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η απόλαυση είναι μόνο η αρχή. Η Mikkel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Το νέο Mikkel High Roast Espresso Blend συνδυάζει ισορροπημένο γευστικό χαρακτήρα, κορυφαία ποιότητα και υψηλή αντιοξειδωτική ικανότητα. Η πιστοποίηση AFQ επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την ποιότητα, την καινοτομία και την ευεξία του σύγχρονου καταναλωτή. Αλλάζοντας τα δεδομένα, στην εμπειρία του καφέ.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα.
8: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
7: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
9: Σωστός ο παίχτης.
10: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
11: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
3: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
4: Τίποτα. Σερβίρει Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
5: Και νιώθω Vistabet.
4: Και καλή διασκέδαση.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλές.

0: στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάλιρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
3: Σφαίρα 102-2
4: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
5: Εσύ ως φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής και τελευταία μέρα του μήνα και τελευταία μέρα της σεζόν. Όλα τελειώσαμε από ό,τι καταλαβαίνετε. Το κλειδώνουμε το μαγαζί. Να πάμε να κάνουμε τις διακοπές μας. Παρασκευή λοιπόν 31 Ιουλίου. Η Μίφερ είναι Ευαγγέλιο στον Σφαίρα 102.2. Έχω φανταστικά νέα. Έφτασε το αναδιπλούμενο smartphone που θα μας στείλει σε νέα διάσταση. Μιλάμε για το νέο τόσο λεπτό και ελαφρύ Galaxy Z Fold 8 με ολοκένουργιο σχήμα και τώρα μπορούμε να το προπαραγγείλουμε μέχρι τις 6 Αυγούστου και να έχουμε και τριπλό όφελος. Δηλαδή μείον 10% το έχει αγορά με Samsung Pay και επιστρέφοντας το παλιό σου smartphone παίρνεις 100 ευρώ επιπλέον της αξίας του και μείον 10% σε wearables ή tablets με ταυτόχρονη αγορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε σήμερα το samsung.com/gr. Δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας, παιδιά. Έρχονται 10 αγαπημένοι καλλιτέχνες στη σειρά. Πάρτε και το δεύτερο καφεδάκι της ημέρας από Mikkel Coffee Company που είναι πάντα δίπλα μας όλη τη χρονιά. Παρουσιάζει το νέο High Roast Espresso Blend, έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τον ισορροπημένο γευστικό του χαρακτήρα, αλλά και για την ποιότητα και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, γιατί το μέλλον του καφέ είναι να προσφέρει περισσότερα.

0: Ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της τρίτης και τελευταίας μας ώρας. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Είμαι η Φερίνα Ευαγγέλη, μαζί μέχρι και τη μία. Φύγαμε για τα ζωδιάκια. Κριέ. Σημαντικές θα είναι οι επαγγελματικές συναντήσεις σου σήμερα, καθώς οι άνθρωποι με τους οποίους θα έρθεις σε επαφή έχουν το κύρος και τη δύναμη για να προωθήσουν τα σχέδιά σου. Ταύρε. Ένα νομικό θέμα θα σε προβληματίσει, ευτυχώς χωρίς συναισθηματικές ή άλλες απώλειες. Δίδυμε, εξαιρετική ψυχολογία σου θα μπορέσει να διευθετήσει ένα μεγάλο μέρος των υποχρεώσεών σου. Καρκίνε, μεγάλη εσωτερική σου ένταση, η οποία δεν μπορεί να εκτονωθεί με κανέναν από τους γνωστούς συμβατικούς τρόπους. Λιοντάρι, μπορεί να σε εκνευρίσει το γεγονός ότι κάποια σχέδιά σου χρειάζεται να μείνουν λίγο πίσω, ωστόσο η αναβολή δεν θα είναι επαόριστον. Παρθένε, τακτοποίησε τις εγκρεμότητες εκείνες που ενδέχεται να σου δημιουργήσουν πρόβλημα αν μείνουν μετέωρες. Ζυγέ, οικογενειακά θέματα σε εκνευρίζουν και σε αναγκάζουν να πας πίσω άλλα ζητήματα πιο επίγοντα. Σκορπιέ, ανακαλύπτεις ότι ακολουθώντας κατά γράμμα τον οικονομικό σου προϋπολογισμό, το πιο, οι οικονομικές σου υποχρεώσεις τακτοποιούνται πιο εύκολα. Τοξότη, μεγάλη κούραση σήμερα. Ούτε να χωθεί σωστά δεν θα είσαι σε θέση. Τέλεια. Εγώ και να φροντίσεις να κρατήσεις ψύχρεμη στάση απέναντι στα γεγονότα. Υδροχόε. Θα χρειαστεί να υπερασπιστείς τη δουλειά σου και τα κεκτημένα σου. Και τέλος, ψάρι, έχεις ευτυχώς γύρω σου τα κατάλληλα πρόσωπα για να σε βοηθήσουν στην καλή εξέλιξη των επαγγελματικών αλλά και προσωπικών σου σχεδίων. Και μπράβο, μικρή διακοπή και έρχομαι για φινάλε.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά. Αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nef-Nef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
6: Green.
5: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοδη Seajets.
7: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
8: Για πότε είναι αυτά?
7: Για σήμερα.
8: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
9: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων στον κόσμο και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
8: Oh, φτάσαμε!
7: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
9: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
12: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλί μαζί.
13: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
3: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
6: να ερωτευτούμε.
3: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
14: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Ιδέα.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
18: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
17: Εφαρμογή Smart Home. Midea.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
18: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.

0: προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
1: Σφαίρα Viber 6936 10 102 2.

αυτό ήταν και για σήμερα. Άλλη μια φανταστική εκπομπή, η τελευταία φανταστική εκπομπή της σεζόν. Μόλις σας λέω, ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Σε ευχαριστώ για σήμερα, για όλη τη σεζόν, γιατί πάντα, κάθε χρόνο, ρε παιδιά, μαζί έτσι, γιατί χωρίς εσάς δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό, μαζί φτάνουμε στην κορυφή. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε γίνει μια οικογένεια μετά από τόσα χρόνια. Εμένα ξεκινάει η 10η μου χρονιά στον Σφαίρα και σας ευχαριστώ πάντα που είσαστε δίπλα μου. Ευχαριστώ όλο τον όμιλο πολίτη, όλους τους ανθρώπους που εργάζονται κάθε χρόνο για να μας ακούτε και να μας βλέπετε στα social. Πέφτει πολλή δουλειά από πίσω. Να περάσετε φανταστικά ό,τι και αν κάνετε το μήνα Αύγουστο, όπου και αν πάτε, να κάνετε τα μπάνια σας, να χαλαρώσετε για να γυρίσουμε ωραίοι και μαυρισμένοι και ξεκούραστοι για να τα δώσουμε όλα τη νέα σεζόν. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, εννοείται, για το Σεπτέμβρη. Θα τα μάθετε, θα σας ενημερώσω εγώ και στα social. Θα τα μάθετε πότε ξεκινάμε, Σεπτέμβρη. Οπότε αυτό. Δεν ξέρω, πάντα στεναχωριέμαι στο τελευταίο on. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, μόνο ένα τεράστιο ευχαριστώ και σας αγαπάω πάρα πολύ. Να περάσετε όμορφα, φιλάκια.

0: 102,2. Μόνο επιτυχίες.
1: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
2: ποπό. Summer Shopping. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
8: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
9: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
8: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
9: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
8: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
9: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
8: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
10: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
8: Σιγά μη τα άφηνα.
10: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
11: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
13: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
15: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
14: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
15: Σωστός ο παίχτης.
16: Χθες έκατσα να δω Premier
17: City United.
16: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
17: Με δουλεύεις?
16: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
17: Δεν είδα κάτι στα social.
16: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
17: Πόσταρες κάτι?
16: Εννοείται πόσταρα. Social.
18: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 20 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
1: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
19: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
1: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
3: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
20: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Sea Side Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Sea Side Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
21: Σφαίρα 102.2.
22: Μία με τρεις. Μαρία Αντωνά.
23: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Παρασκευή, ναι, είμαστε παρέα μαζί και δεν είναι μια τυχαία Παρασκευή. Είναι η τελευταία για αυτήν εδώ τη σεζόν και πραγματικά αντιλαμβάνεστε πόσο πολύ δυνατό είναι το συνέστημα και πόσο πολύ από τη μία και χαιρόμαστε που θα πάμε διακοπές, αλλά και από την άλλη συγκινούμαστε όπως και να έχει που ολοκληρώνουμε ακόμα μία σεζόν παρέα μαζί σας. Τι να σας πω, βέβαια, έχω πολλά να σας πω στην πορεία. Θέλω να μείνετε εδώ παρέα μαζί μου. Είμαι Μαρία Αντωνά. Στην παρέα μου και το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom που συνδυάζει σταθερό κινητό επιχείρηση και αποκτά και περισσότερη αξία γιατί μπαίνει στο σχήμα Magenta One Business και παίρνει έκπτωση 10% στα εταιρικά κινητά. Μείνετε παρέα μαζί μου. Μέχρι τις 3 θα είμαστε παρέα μαζί. Στην τελευταία εκπομπή για αυτήν εδώ τη σεζόν. Τα καλύτερα.

0: 30 λεπτά και μετά τη μία βρισκόμαστε στο Σφαίρα 102-2. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε και αυτήν εδώ πέρα τη σεζόν παρέα μαζί, θα σας το λέω σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που ήσασταν εδώ καθημερινά η παρέα μου, που τα λέγαμε, που μαζί ακούσαμε επιτυχίες, αποκλειστικότητες, μαζί παίξαμε τα καλύτερα παιχνίδια και πάνω απ' όλα ήμασταν κάθε μεσημέρι μαζί. Κάνω σύντομο break και επιστρέφω σε λίγο στο Σφαίρα.
1: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
2: να ερωτευτούμε.
1: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
3: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Σφαίρα 102-2.
5: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
6: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
5: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
6: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
5: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Derma Soft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
7: Σεπτόνα Derma Soft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
10: Τι?
9: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
10: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
11: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregor Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregor Strong. Wake up new.
13: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
4: Green.
13: Green. Με αλήθειες και φυσαλή. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
4: Green.
13: Green. Με αλήθεια.

0: Sleep.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
5: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
7: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Στα 35 λεπτά και μετά τη μία βρισκόμαστε στο Σφαίρα 102.2. Μαρία Ντονά στην παρέα σου. 6-9-3-6-10-102-2. Περιμένω πρώτες καλησπέρες να μου πεις τι κάνεις, πως είσαι, καλοκαιρινές διακοπές, σχέδια, τα πάντα. Όλα όσο εγώ πάω να μεταδώσω τις καλύτερες επιτυχίες για σένα.

Συμπληρώσαμε μόλις την πρώτη μας ώρα στον Σφαίρα 102.2 και αν οι Έγνοιες είχαν μορφή, θα ήταν εκείνος ο φίλος που μιλάει συνέχεια. Στο Magenta Insurance ασφαλίζουν, λέει, το αυτοκίνητό σου, τη μηχανή σου, το σπίτι σου, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή. Μπες και εσύ στο magentainsurance.gr για να έχεις λίγες Έγνοιες λιγότερες. Εγώ όμως φέρνω περισσότερες επιτυχίες στη δεύτερη μου ώρα και φυσικά σε θέλω παρέα μου.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
5: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
7: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
6: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρίες.

0: στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Καθρέφτης. Κανείς δεν γεννήθηκε εδώ για να περνάει μόνο καλά. Γεννηθήκαμε για να παράγουμε, να δημιουργούμε. Όχι επειδή το ζητάει κάποιος άλλος, επειδή το απαιτεί η ίδια η ζωή. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
3: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Σφαίρα 102-2.
8: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
9: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Σφαίρα 102-2, Μαρία Ντονάφτη, είναι η δεύτερη μου ώρα. Ναι, είναι η τελευταία Παρασκευή για αυτή τη σεζόν. Είναι 31 του μηνός. Είμαστε παρέα μαζί. Τελευταία μας εκπομπούλα. Ήρθε η ώρα να πούμε, παιδιά, αντίο. Τι να κάνουμε, θα το περάσουμε και αυτό, θα το κάνουμε και αυτό, δεν πειράζει. Και φυσικά θα πάμε διακοπές και θα επιστρέψουμε με τα καλύτερα. Σας το υπόσχομαι αυτό. Άλλωστε, ξέρετε πάρα πολύ καλά πως ο Σφαίρα δεν συμβιβάζεται σε κάτι λιγότερο. Στην παρέα μου, το 11888, για οτιδήποτε ψάχνεις να βρεις, το 11888. Της Κοσμοτέ, ό,τι και αν είναι αυτό, τι σε προβληματίζει, μπαίνει εκεί και τα λύνει όλα. Από βιολογικό καθαρισμό μέχρι εξυπηρέτηση, μέχρι κλιματισμό, μέχρι ό,τι θες. Επιτυχίες οι καλύτερες έρχονται τώρα στο Σφαίρα 102.2.

0: Στα 30 λεπτά και μετά τις 2 είμαστε στο Σφαίρα 102.2. Φεύγω για σύντομο break και επιστρέφω πολύ γρήγορα. Εδώ μόνο στο Σφαίρα μην λείψει κανείς.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
8: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
9: Η Nikkel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Μετά από χρόνια έρευνας και επιλογής εκλεκτών Coffee Origins από όλο τον κόσμο, γεννήθηκε το νέο Nikkel High Roast Espresso Blend. Ένα ισορροπημένο premium blend πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την υψηλή ποιότητά του και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, αναγνωρίζοντάς το ως ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την υγεία και την ευεξία του καταναλωτή. Γιατί το μέλλον του καφέ είναι να προσφέρει περισσότερα.
10: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
13: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
12: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
14: Και νιώθω. Vistabet.
12: Και καλή διασκέδαση.
15: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
17: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
18: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
19: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
20: Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
21: Σφαίρα 102.2.
0: Στα 35 λεπτάκια μετά τις 2, είμαστε στο Σφαίρα 102.2. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Παρασκευή με πάρα πολύ ωραίο καιρό, με πολύ αέρα αλλά και με πολλές επιτυχίες. Μείνετε παρέα μαζί μου. Είμαι η Μαρία και είμαι και συγκινημένη, θέλω να σας πω την αλήθεια, γιατί σε λίγη ώρα από τώρα θα αποχαιρετιστούμε για τις καλοκαιρινές μας διακοπές και εννοείται πως θα ανανεώσουμε για τη νέα σεζόν. Μείνετε παρέα μαζί μου. Έρχονται τα καλύτερα. Ποια? Για ακούστε. Τα καλύτερα. Ποια? Για ακούστε.

Αυτό ήταν και για σήμερα. Αυτό ήταν και για φέτος. Τελευταία εκπομπή για το 2026. Ένα τεράστιο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που περάσαμε αυτά τα μεσημέρια από το Σεπτέμβρη μέχρι και σήμερα παρέα μαζί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα, για την αγάπη, για την υποστήριξη που είστε εδώ παρέα μαζί μας. Που πάντα θα μας στείλετε ένα καλό σχόλιο, μια καλή κριτική, μια καλή κουβέντα. Και για μας, να ξέρετε, αυτό είναι το πιο σημαντικό δώρο που παίρνουμε από αυτή τη δουλειά. Η επικοινωνία και η αγάπη δική σας. Θέλω να σας ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου να κάνετε υπέροχες διακοπές, με όποιον τρόπο και να επιλέξετε εσείς, ακόμα και αν δουλεύετε. Το σημαντικό είναι ότι το κάνετε για εσάς και αυτό αποτελεί και ένα μέρος εξέλιξης για εμάς τους ανθρώπους. Σε όλους έχει συμβεί και σε όλους θα ξανασυμβεί. Καλό καλοκαίρι, καλή αντάμωση, με πολύ προσοχή και να έχετε κοντά μόνο ανθρώπους που πραγματικά σας αγαπάνε. Αυτό θα σας ευχηθώ εγώ και θα σας παραδώσω στα χέρια το Θέμη Γιωργαντά. Από μένα τη Μαρία Ντονά, να έχετε μια υπέροχη συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε του χρόνου.

0: 102,2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
1: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
0: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Μηταία.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Μηταία με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μηταία.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού, το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
6: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
9: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
10: Απορρυπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
11: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
12: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
13: Όπα, παιδιά, γαλαρά, παιδιά.
14: Ο Δίας σε καλεί.
15: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή τη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
17: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
16: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
17: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο.
16: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Thermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
18: Σε πτώνα Thermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
19: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
20: Σφαίρα 102-2.
21: 3 με 5 Θέμης Γιοργαντάς.
22: Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά? Πώς τα περνάμε? Όλα καλά. Τελευταία μέρα του Ιουλίου σήμερα, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Βασικά σημαίνει ότι θα περάσουμε τέλεια τον Αύγουστο. Συμφωνείτε? Λοιπόν, Παρασκευή 31 του μήνα. Σε ποιους θα πούμε χρόνια πολλά? Τι βλέπω στο ορτολόγιο? Ευδόκιμος, Ευδόκιμη, Ιωσήφ, Ιωσήφίνα, Ζωζεφίνα, Φρυδερίκος και Φρυδερίκη. Να σας χαιρόμαστε. Είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς. Εδώ βεβαίως στο Σφαίρα 102-2. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχεται η Αναστασία και μας τραγουδάει αυτό που θα κάνουμε τον Αύγουστο. Σπάστε τα. Καλησπέρα σε όλους. Καλή μας διασκέδαση.

0: Από την κορυφή του Σφαιρατόπ θα έρθει μας αυτή είναι η αναβίση. Αιγαίο, παιδιά, και αυτό το καλοκαίρι ετοιμαζόμαστε για τον πιο σημαντικό αγώνα της χρονιάς. Ο Σφαίρα λοιπόν σας καλεί να γίνετε μέρος της μεγάλης διοργάνωσης του Greece Race for the Cure. Ο αγώνας θεσμός ενάντια στον καρκίνο του μαστού από το Άλμα Ζωής. Θυμίζω, η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρος και μπορούμε να δηλώσουμε συμμετοχή με τρέξιμο ή περπάτημα στην Αθήνα ή απομακρυσμένα όπου και αν βρισκόμαστε. Μην χάνετε χρόνο. Κάντε τώρα την εγγραφή σας στο greeceraise.gr και γίνετε μέρος της μεγάλης γιορτής. Ο Σφαίρα θα βρίσκεται και φέτος εκεί και θα σας περιμένει όλους και όλες. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
5: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nasjotic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
8: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές.
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για
7: ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές.
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?

0: 79. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρίες.

0: στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε και θα σας πάω τώρα σε έναν ινδό που είναι αυτό που λέμε ακριβώς, αν βάλεις κάτι στόχο θα το καταφέρεις. Αυτός είναι ακριβώς η έννοια της φράσης αυτής. Λοιπόν, ο ινδός αυτός αφιέρωσε περισσότερα από 40 χρόνια της ζωής του φυτεύοντας δέντρα σε μια εντελώς υποβαθμισμένη έκταση. Λοιπόν, θα σας πάω στο νησί Ματζούλη, στην Ινδική πολιτεία Ασάμ. Εκεί λοιπόν αυτός ο άνδρας αφιέρωσε περισσότερο, όπως σας είπα, από 40 χρόνια φυτεύοντας δέντρα σε μια αμμώδη έκταση που είχε υποβαθμιστεί από την γενικότερη διάβρωση. Σοκαρισμένος λοιπόν από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και τη διάβρωση που προκαλούσε ο ποταμός Βραχμαπούτρα. Αποφάσισε λοιπόν ο Τζάνταβ Μολάι Παγιέγκ, ελπίζω να τον λέω σωστά, πλέον είναι γνωστός και ως ο άνθρωπος δάσος της Ινδίας. Αποφάσισε λοιπόν να αρχίσει να φυτεύει δέντρα μόνος του. Για δεκαετίες φρόντιζε καθημερινά τα μικρά βλαστάρια χωρίς να γνωρίζει αν θα κατάφερναν να επιβιώσουν. Με την πάροδο του χρόνου αυτή λοιπόν η αρχική βλάστηση μεγάλωσε μέχρι που σχημάτισε ένα αυτοσυντηρούμενο οικοσύστημα και σήμερα έχω να σας πω ολόκληρο δάσος, μη σου πω ζούγκλα, φιλοξενεί πολυάριθμα είδη φυτών και ζώων, μεταξύ των οποίων ελέφαντες, ρινόκερους, ελάφια, τίγρεις και μια μεγάλη ποικιλία πουλιών, ενώ παράλληλα συμβάλλει και στην προστασία του εδάφους από την διάβρωση. Έχει γίνει λοιπόν πλέον γνωστός ως ο άνθρωπος δάσος της Ινδίας, έγινε διάσημος σε ολόκληρη τη χώρα και άρχισε να λαμβάνει διάφορες αναγνωρίσεις για το έργο του, όπως το Padma Shri, αν το προφέρω σωστά, μία από τις υψηλότερες τιμητικές διακρίσεις πολιτών στη χώρα. Τι να πει κανείς για τον άνθρωπο αυτό, πραγματικά συγχαρητήρια. Ποιος αισθαίνεται, ποιος θέλει γρανίτα, λεμόνι, έρχεται η Μαρσόπ.

τι ωραίο τραγούδι, πόσες χιλιάδες καλοκαίρια εδώ στο Σφαίρα 102.2, παιδιά, σας θυμίζω τις καλοκαιρινές εκπτώσεις μέχρι 20% που αλλού στο δρομέα. Αν σκέφτεστε να ανανεώσετε το γραφείο σας, τώρα έχω να σας πω, είναι η κατάλληλη στιγμή. Μιλάμε για εργονομικά καθίσματα, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα γραφεία και λύσεις που προσφέρουν άνεση, καλύτερη στάση σώματος και σύγχρονη αισθητική. Μιλάμε για τον δρομέα. Ελληνικά έπιπλα, πολύ σημαντικό. Πιστοποιημένη ποιότητα και 5 χρόνια εγγύηση σε όλα τα έπιπλα. Σας περιμένει Λεωφόρο Μεσογείων 172 και online δρομέας.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
2: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
1: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
3: Σωστός ο παίχτης.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
9: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
10: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτώνα?
12: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
11: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
12: Τι μπάνιο.
13: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται...
12: Τι μπάνιο!
13: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
14: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο, ποπό.
15: Summer Shopping. Yes. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκτόσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
17: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
18: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
19: Και νιώθω. Vistabet.
20: Και καλή διασκέδαση.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
21: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
22: Σφαίρα 102.2.
23: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
0: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε και είμαστε πανέτοιμοι για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Θέμης Γιώργα Νταστά. Είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχεται ο Χρήστος Μενιδιάτης. Ό,τι πιο όμορφο. Καλησπέρα σε όλους και πάλι.

0: τον άκουσες πρώτα εδώ αποκλειστικά, Ελένα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα, εδώ στο Σφαίρα 102.2. Τι κι αν είμαστε τελευταία μέρα του Ιουλίου, το μυαλό μας, έχω να σας πω, είναι ήδη στον Οκτώβριο. Γιατί? Γιατί το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου έχουμε στον Σφαίρα το σημαντικότερο ραντεβού της χρονιάς. Στο Greece Race for the Cure, στο πεδίο του Άρεως 3 και 4 Οκτωβρίου, για την πραγματοποίηση του συμβολικού αγώνα δρόμου και περιπάτου ενάντια στον καρκίνο του μαστού, που διοργανώνει για 18η συνεχή χρονιά το Άλμα Ζωής. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και να κάνετε την εγγραφή σας στο greeceRace.gr. Ο Σφαίρα 102.2 θα είναι φυσικά εκεί και περιμένουμε και εσάς για να στηρίξουμε όλοι μαζί αυτή τη σπουδαία διοργάνωση και αυτόν τον μοναδικό σκοπό. Μην ξεχνάτε, μαζί είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Παρέα στον Σφαίρα. Η απόλυτη μουσική εμπειρία, πιο καλοκαιρινή από ποτέ, με την ενέργεια της ΔΕΗ.
2: Με λένε τρελή, σ' αγαπάω πολύ και σε νοιάζομαι.
1: Οι καλύτερες στιγμές που ζήσαμε γίνονται ένα ξέχαστο DJ set δίπλα στη θάλασσα από τη Ράνια Κωστάκη.
3: Όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε σε ένα βράδυ. Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 9 το βράδυ σας περιμένω να γίνουμε ξανά μια παρέα.
1: Συντονιστείτε στον Σφαίρα 102.2 και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε τη Ράνια Κωστάκη στο πιο δυνατό DJ set της χρονιάς, σε ένα ξεχωριστό επεισόδιο για τους ακροατές του Σφαίρα.
4: Λίγο, λίγο, κι όχι βιαστικά, λίγο, λίγο.
1: Παρέα στον Σφαίρα. Η απόλυτη μουσική εμπειρία με την ενέργεια της ΔΕΗ.
5: Τι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose, από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
8: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
9: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
8: Ανανέωση.
9: Ανοιχτό μυαλό άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
10: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
8: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
11: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
12: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
13: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
8: Ωχ,
14: αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
15: Τι?
14: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
15: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
16: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει.
14: Τελεφερίκ.
15: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
16: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency

0: Και σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
3: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
4: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Ανοίγω, παιδιά, το φάκελο γεύση. Υπάρχουν γεύσεις που δεν γεμίζουν απλώς το πιάτο, συμφωνείτε. Γεμίζουν το τραπέζι με χαμόγελα, συζητήσεις και πολύ όμορφες στιγμές. Η McCormick ταξιδεύει εδώ και γενιές στις κουζίνες όλου του κόσμου με κορυφαία ποιοτικά μπαχαρικά και καρικεύματα. Ενώ η French's έχει γίνει συνώνυμο της αυθεντικής μουστάρδας για μπέργκερ, σάντουιτς και ψητά. Τώρα λοιπόν ο Σφαίρα σας χαρίζει την ευκαιρία να τα απολαύσετε και εσείς. Πάρτε μέρος στο διαγωνισμό και κερδίστε δώρα McCormick και French's. Στείλτε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-6101-022 γράφοντας τη λέξη μπαχαρικά, αφήστε κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Πολύ και καλή επιτυχία, πολύ και καλή μας όρεξη. Έρχεται ο Πάνος Κιάμος.

0: Υπέροχο, all time classic, συγκοινωνούντα δοχή από το Διονύση Σχοινά εδώ στο Σφαίρα 102.2. Κάπως από το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιοργαντάς. Απογευματινό Σφαίρα, σε λίγο κοντά μας Σελίνα Παπίλα, Νικόλας Ράπτης. Κάπου εδώ εγώ, επειδή έρχεται αύριο ο Αύγουστος και τον περιμένουμε όλοι νομίζω πώς και πώς, θα ευχηθώ σε όλους το καλύτερο υπόλοιπο καλό κεριού, να έχετε, να έχουμε παιδιά όλοι τον καλύτερο Αύγουστο ever και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας με γεμάτες μπαταρίες, πρώτα Θεός, από το Σεπτέμβριο. Φυσικά όλοι κολλημένοι εδώ στο Σφαίρα 102.2 θα σας κρατάμε την καλύτερη καλοκαιρινή παρέα, φυσικά με την καλύτερη μουσική 24 ώρες το 24ωρο. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να περάσετε τέλεια, σας αγαπώ πολύ, φιλάκια πολλά πολλά πολλά. Μουα!
1: Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102,2.
2: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σφαίρα 102.2.
2: Δεν αναζητήσαμε απλώς έναν καλύτερο καφέ. Προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε έναν καφέ που να προσφέρει περισσότερα. Έτσι δημιουργήθηκε το νέο High Roast Blend της Mikkel Coffee Company. Ένα premium blend με ισορροπημένη γεύση, αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας και αυστηρών ποιοτικών ελέγχων. Πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την ποιότητα και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, συμβάλλει σε μια εμπειρία κατανάλωσης που συνδυάζει απόλαυση, υγεία και ευεξία. Γιατί κάθε γουλιά μπορεί να σημαίνει περισσότερα.
6: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
7: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
8: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
9: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
8: Ανανέωση.
9: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
10: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
8: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
11: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
12: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
11: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
12: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
11: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
12: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
11: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
13: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
11: Σιγά μη τα άφηνα.
13: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
14: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα εντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτά. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
15: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
16: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι
5: Τι ζέστη είναι αυτή,
17: και αργούν και οι διακοπές.
5: Καλημέρα, τι ζέστη είναι αυτή, και αργούν και οι διακοπές.
18: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
20: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλί μαζί.
21: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
22: Μ' ακούτε λίγο?
23: Okay. Καλησπέρα και καλό απόγευμα.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.
22: Τι κάνετε?
24: Έτσι μιλάς στον αέρα.
22: Δεν μου ταιριάζει.
1: Γεια σας.
25: Καλησπέρα.
22: What's your name?
24: Α, καλά.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
24: Wow. Έκανε wow.
1: Με την Ελίνα Παπίλα.
22: Εγώ το δουλεύω καλά το χέρι. Γενικά.
1: Και τον Νικόλα Ράπτη.
24: Αυτή την τράπεζα της ξεφτύλας.
1: 5 με 8.
22: Θα είμαστε παρέα.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
24: Μπορεί να κάνεις νιάου νιάου.
22: Νιάου νιάου.
26: Πού είχα πάει?
22: Στο τρελοκομείο της πάει, αγάπη μου.
1: Σαντ. Κάθε απόγευμα στο σφαίρα 102.2. Το ζούμε.
22: Σκέφτομαι ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το
1: μάγκελ. Το απογευματινό σφαίρα 102.2 ξεκινάει αμέσως τώρα.
22: Απογευματινό σφαίρα 102,2, τελευταία μέρα του Ιούλη, τελευταία ημέρα της σεζόν, τελευταία ημέρα με τον Νικόλα το Ράπτη.
24: Τελευταία μέρα με την Ελίνα Παπίλα.
22: Είναι πάρα πολύ συγκινητικό, δεν είναι?
24: Είναι συγκινητικό, πέρασαν δύο χρόνια, η αλήθεια είναι.
22: Πέρασαν δύο χρόνια, δύο τηλεφωνικές σεζόν.
24: Δεν τις κατάλαβα, πέρασαν πάρα πολύ γρήγορα, να σου πω την αλήθεια. Οι δύο σεζόν πέρασαν μπαμ μπαμ, ήταν πάρα πολύ ωραία. Μακάρι να μην, να μην γινόταν αυτό, μακάρι να ήταν τα πράγματα διαφορετικά. Να μπορούσα να κάτσω στο απογευματινό, αλλά δυστυχώς ήταν, το δοκίμασα κι εγώ πρώτη φορά στη ζωή μου, δεν το ξανακάνει. Τώρα εσύ κλείνεις εδώ πόσα χρόνια απογευματινό?
22: Τέσσερα. Πάω για πέμπτο.
24: Α, δύο ήταν με το Θανάση και δύο μαζί και πας για πέμπτο. Μάλιστα.
22: Είναι παλιά καραβάνα πλέον.
24: Τώρα εδώ είσαι, ναι. Ο Γρηγόρης μετά εσύ.
22: Πάνε, έρχεται κόσμο, πάνε, έρχονται εγώ εδώ.
24: Δεν, εμένα, το είπα και πριν, δυστυχώς πρέπει να φύγω από το σφαίρα. Με όποιους έχω μιλήσει, να ξέρεις, μου λένε γιατί είναι Νικόλα και τέτοια. Ξέρεις, είναι και μεγάλη απόφαση να αφήσεις τώρα μια εκπομπή που είσαι πρώτος το απόγευμα και ο κόσμος επιλέγει να σε ακούσει, να είναι στη συντροφιά του και ξαφνικά από το νούμερο ένα να πας τώρα οπουδήποτε αλλού. Είναι και για, ρε παιδί μου, και για τα επαγγελματικά μου. Άμα το δω αμυγός επαγγελματικά, είναι ένα ρίσκο και για μένα αυτό. Αλλά εγώ γενικά στη ζωή μου παίρνω ρίσκα. Είμαι για των αποφάσεων των γρήγορων και των απότομων. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς. Μακάρι να μπορούσαμε να πάμε.
22: Μην λες τη λέξη δυστυχώς.
24: Όχι, δυστυχώς. Ενώ ρε παιδί μου, δυστυχώς κατάλαβες το λέω. Ότι ναι. Μακάρι να μπορούσα να πάω σε μια πρωινή ζώνη και να είμαστε μαζί παρέα.
22: Ναι.
24: Αυτό θα ήταν το ιδανικό. Αλλά τα πράγματα έτσι τα φέρνει η ζωή. Εγώ σου λέω, πιστεύω, είναι η πρώτη φορά σε συνεργάτη ραδιοφωνικό που πιστεύω ότι κάποια στιγμή, ενώ και άλλοι μου λέγανε, α, Νικόλα, θα ξαναβρεθούμε, δεν το πίστευα ποτέ.
22: Δεν ξαναβρεθήκατε?
24: Όχι, ποτέ. Δεν το πίστευα ποτέ. Δηλαδή, από μικρός που λέγανε, ας πούμε, και τότε με τον Δημήτρη τον Ουγγαρέζο και τέτοια, λέγαμε αυτά το ένα. Τότε ήμασταν και πολύ ρομαντικοί, ήμασταν 25 χρονών. Αλλά ξέρεις, με σένα πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα κάνουμε πρωινό. Ναι, ότι κάποια στιγμή θα κάνουμε πρωινό σε πρωινό και θα είμαστε και πάρα πολύ καλοί.
22: Θα είμαστε πρώτοι, αλλά δεν
24: θα είμαστε. Ότι κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, θα επιστρέψει το πρωινό. Αλλά αυτό τώρα ξέρεις, δεν ξέρω.
22: Με τηλεφροσύνη πάνω.
24: Όχι, ρε, σου λέω αυτό που πιστεύω, την κατάθεσή μου, την ψυχική κάνω. Αυτό σου λέω, ότι κάποια στιγμή πιστεύω θα ξανασυναντηθούμε. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Αλλά εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους εδώ, την οικογένεια του Σφαίρα, τον Νίκο τον Καλούδη που ήμουν προσωπική του επιλογή, εσένα που με δέχτηκε στο απογευματινό με χαρά, ταιριάξαμε αμέσως. Χρειαστήκαμε ούτε δύο μήνες για να.
22: Τίποτα.
24: Μπαμ, μπαμ. Το ξέρεις και εσύ ότι ο ένας συμπλήρωνε τον άλλον, και εγώ εσένα και εσύ εμένα. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Πολίτη για την υπομονή που έκανε και του το είπα κιόλας και κατηδίαν ότι ίσως θα έπρεπε να είχα έρθει πριν 4 χρόνια όταν ήταν φτιαγνόταν το απογευματινό, αλλά οι εγωισμοί μου και το κεφάλι μου τότε το εγώ κάνω μόνο πρωινό δεν τελικά... Αποδείχθηκε ότι και εγώ δεν μου έκατσε το απογευματινό. Ενώ ξέρεις έτσι όπως θα φέρει η ζωή.
22: Στο πρόγραμμα το
24: καθημερινό. Στο πρόγραμμα το καθημερινό και δει το οικογενειακό, γιατί δεν βλέπω πια τη μικρή. Δηλαδή το ότι δεν βλέπω την κόρη μου τώρα σε αυτήν την ηλικία με ενοχλεί πάρα πολύ, ρε παιδί μου. Θέλω 5 ώρα να είμαι σπίτι μου. 6 θέλω να είμαι σπίτι μου.
22: Ναι, είναι δύσκολη ζώνη για κάποιον ο οποίος δεν μπορεί να το. Και εγώ που το κάνω τόσα χρόνια, δηλαδή δυσκολεύομαι. Δεν μου είναι εύκολο.
24: Ναι, και εσύ τώρα με τόσα παιδιά. Και ξέρω ότι η χρονιά φέτος, για όποιον δεν το ξέρει, η Ελίνα τώρα του χρόνου έχει ένα παιδί στην πρώτη δημοτικού και ένα παιδί στις Πανελλήνιες.
22: Και μια θέση στο δρομοκαίτη επίσης που περιμένει.
24: Ναι, επειδή δεν μπορούσαν να βάλουν να δουν μια ταινία και θέλανε να κάνουν σεξ. Να πούμε σε έτσι. Τέλος πάντων, μήπως τα προσωπικά σας.
22: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένουμε.
0: Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: Χρόνια πολλά στον Ευδόκιμο που γιορτάζει σήμερα. Σήμερα 31 του Ιούλη, η γενέθλια ημέρα του Χάρι Πότερ σήμερα. Οι θαυμαστές του Χάρι Πότερ γιορτάζουν τέτοια μέρα κάθε χρόνο, γιατί είναι τα γενέθλια του χαρισματικού νεαρού μάγου. Δεν το ήξερα. Δεν έχω δει και ποτέ μου Χάρι Πότερ. Η κόρη μου όταν ήταν μικρή είχε τρέλα με τον Χάρι Πότερ. Χρόνια πολλά λοιπόν και σε σένα που έχεις τα γενέθλιά σου. Είναι 31 Ιουλίου σήμερα. Χρόνια πολλά σε σένα που κάτι άλλο γιορτάζει σήμερα. Ποιος έχει γενέθλια, για να δω. Γι' αυτό γιορτάζει ο Χάρι Πότερ, γιατί έχει γενέθλια η συγγραφέας του Χάρι Πότερ, η Ρόουλινγκ. Γι' αυτό. Χρόνια πολλά και στο Μίλτο Πασχαλίδη που έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Μιλτάρας.
0: Ο τραγουδοποιός από την Καλαμάτα, ο Μίλτος Πασχαλίδης. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε. Ζέστη έχει, έχει αέρα. Παρ' όλα αυτά είναι καλοκαίρι, καλοκαίρι 2026. Έχουμε καιρικά φαινόμενα τα οποία δημιουργούν μια έτσι διαφορετική ψυχολογία καθημερινά. Δεν ξέρεις τι να περιμένεις. Αυτό είναι βέβαια, αυτή είναι η ζωή μας. Δεν είναι όπως παλιά. Έχουμε κάποια μπουρίνια σε κάποιες περιοχές. Θέλω να σας πω ότι έρχεται πάρα πολύ ζέστη, όμως σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις των μετεωρολόγων και ό,τι διαβάζω στα sites, έρχεται πάρα πολύ ζέστη από αρχές του Αυγούστου, δηλαδή από αύριο και έπειτα. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.

0: Clearance σε όλα τα επιπλά κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος. Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregor Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregor Strong. Wake up new.
7: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
8: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
9: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
2: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
1: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Σφαίρα Viber 6936 10122.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και στην παρέα μας είναι η Novibet, Noviverse, premium εμπειρία. Pizza Fan με Novibet συνεργάζονται και τώρα μπορείς να απολαύσεις το υπόλοιπο του καλοκαιριού όπως σου αξίζει. Ολοκλήρωσε την εγγραφή σου στη Novibet και μπες στο Noviverse για να πάρεις την προσφορά. Τι περιμένεις, περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
1: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
2: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
1: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
0: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
4: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
3: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
11: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2, είναι καλοκαίρι, πηγαίνουμε στις παραλίες, έχουμε παραπάνω χρόνο από το πανικό του χειμώνα, κάποιοι βέβαια από εμάς, σίγουρα όχι όλοι, αλλά παρόλα αυτά ένα ωραίο βιβλίο είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις μέσα στη μέρα σου, την ώρα που κάθεσαι στην ξαπλώστρα ή το βράδυ εκεί στον καναπέ σου. Ο καθρέφτης του Χάρη Πολίτη, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, έχει γίνει best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα αλλά και στην πλατφόρμα Book Voice. Η αξία φαίνεται από μόνη της, ακούμε συχνά, αλλά δεν είμαι σίγουρος, λέει ο Χάρης Πολίτης, ότι ισχύει πάντα. Αν δεν δείξεις αυτό που πραγματικά είσαι, δύσκολα θα το αναγνωρίσουν οι άλλοι. Αυτό και άλλα πολλά βέβαια, πολύ ωραία έτσι. Μπορείς να διαβάσεις τον καθρέφτη του Χάρη Πολίτη.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Ξέρεις τώρα, πήγα και το πρώτη φορά πήγα το σκυλί μετά από 6 χρόνια, το πήγα σε ξενοδοχείο.
1: Δεν το έχεις πάει ποτέ ξανά?
0: Ποτέ.
1: Σε αυτό που πήγες το έχει πάει μια φίλη μου και ήταν πάρα πολύ ικανοποιημένη.
0: Ναι.
1: Πολύ, πολύ.
0: Πήγα σήμερα το πρωί. Οριακά δεν έβαλα τα κλάματα.
1: Ναι.
0: Συνειδητοποίησα ότι ξέρεις πόσο πολύ τον αγαπάω, ρε παιδί μου, και αυτά. Ήταν πρώτη φορά, γιατί εμένα όποτε φεύγω.
1: Τον κρατάει η μαμά σου.
0: Τον κρατάει η μαμά μου, αλλά έχει, ρε παιδί μου, με τη μητέρα μου, σε τον κρατάω εγώ. Του έχει τρομερή αδυναμία από μικρός και είτε τον παίρνει, ας πούμε, στην Ιταία ή τον κρατάει εδώ στην Αθήνα. Στην Ιταία είναι καλύτερη του. Βόλτες, αυτά τον ξέρουν όλοι, ναι, και τέτοια. Αλλά και πάλι στην Αθήνα κοιμούνται μαζί, ρε παιδί μου, ξαπλώνουν στο κρεβάτι. Ο Πουρές κοιμάται στα πόδια της μητέρας μου.
1: Τώρα που τον άφησες, το κατάλαβε το σκυλί?
0: Τώρα, πιστεύεις? Το ξυστή δεν είναι. Εγώ πιστεύω ότι ξυστή και αυτός τον πήρανε και τον βάλανε, ρε παιδί μου, σε ένα κλουβάκι, σε ένα κλουβί μεγάλο, ρε παιδί μου. Το δωμάτιό του και καλά, έχει τεράστια κλουβιά. Αλλά ξέρεις, τον κοίταξα από μακριά και ήταν και αυτός, κοίταζε δεξιά-αριστερά, σαν να λέει. Τώρα τι έγινε εδώ, ρε παιδί μου, που τώρα θα τον βγάλουν να παίξει, θα είναι με. Είδαμε, φίλε μου, ξέρεις, με γλύφανε κάτι λαμπραντόρ, είχε τέτοια. Είναι από τα καλύτερα, ρε παιδί μου, γιατί εμένα μου το πρότεινε ο εκπαιδευτής του. Εγώ τον Μπουρέ τον πήγαινα 2 χρόνια σε εκπαιδευτή κανονικά. Και μου λέει, Νίκο, να ξέρεις, είναι το καλύτερο. Είναι οικογενειακή επιχείρηση, πολύ προσεγμένα. Πήγα εγώ, επειδή έχω τρέλα, με ριδοποιημένη η τροφή του Δευτέρα πρωί, Δευτέρα βράδυ, Τρίτη πρωί. Τώρα 4 μέρες είναι. Αλλά όταν έφυγα, με πιάσε σφίξιμο στο στήθος.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν βιώνει την εγκατάλειψη το ζώο πιο πολύ από το ότι βιώνει εσύ την εγκατάλειψη που νομίζεις ότι κάνεις.
0: Κοίτα, άμα σκεφτείς ότι μπορεί να είναι το απόγευμα τώρα και να είναι μέσα σε μια πισίνα με άλλα σκυλιά, γιατί έχει πισίνα εκεί. Έχουν πισίνα για σκύλους.
1: Ναι, το ξέρω, ναι, ναι.
0: Και είναι φοβερά και έβλεπα και όλα τα σκυλιά ήταν τόσο. Αφού τους το είπα, λέω, παιδιά, έχω πάθει πλάκα με τις εγκαταστάσεις.
1: Ναι, όχι, μπράβο τους, είναι πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από την άλλη, τι.
0: Για όποιον αναρωτιέται, τον έχω πάει στο Pet Paradise στην Αχαρνών. Έπαθα και δεν είναι εμπορικό αυτό που σας λέω. Δεν έχουμε καμιά εμπορική συναλλαγή με τους ανθρώπους. Αλλά μπήκα μέσα και έπαθα πλάκα με τις εγκαταστάσεις. Είναι φοβερό.
1: Ναι. Εντάξει, να σου πω κάτι. Το θέμα είναι ότι ο Πουρές περνάει, όντως περνάει καλά
0: και
1: νομίζω ότι εσύ το βιώνεις λίγο μόνος σου τώρα.
0: Ναι, εγώ το βιώνω,
1: αλλά το καταλαβαίνω.
0: Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε δώρο εφόσον στεναχωρήθηκες.
0: Θα δώσω Pet Moustache, μια και πιάσαμε των σκυλιών. Δώρο επιταγή αξίας 60 ευρώ. 6936 10 102. Γράφετε τη λέξη Moustaches και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber του Σφαίρα. Εκεί πέρα στο Pet Moustache είναι φοβερό. Μια βόλτα θα σας πείσει.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.

0: Παρέα στον Σφαίρα. Η απόλυτη μουσική εμπειρία πιο καλοκαιρινή από ποτέ με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι καλύτερες στιγμές που ζήσαμε γίνονται να ξέχαστο DJ set δίπλα στη θάλασσα από τη Ράνια Κωστάκη.
1: Όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε σε ένα βράδυ. Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 9 το βράδυ σας περιμένω να γίνουμε ξανά μια παρέα.
0: Συντονιστείτε στον Σφαίρα 102.2 και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε τη Ράνια Κωστάκη στο πιο δυνατό DJ set της χρονιάς σε ένα ξεχωριστό επεισόδιο για τους ακροατές του Σφαίρα. Παρέα στον Σφαίρα. Η απόλυτη μουσική εμπειρία με την ενέργεια της ΔΕΗ.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
7: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
8: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
11: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
10: Ανανέωση.
11: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
12: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
10: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
13: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
14: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
15: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
16: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες

0: ότι υπάρχει έτσι πολύ ωραία, υπάρχουν μάλλον πολύ ωραία και μοναδικά δώρα στη Novibet. Καλοκαιρινά δώρα και γίνονται δικά σου με το καλημέρα. Η νέα προσφορά γνωριμίας μυρίζει καλοκαιράκι. Κάνε λοιπόν την εγγραφή σου και πολλά έπαθλα σε περιμένουν να τα αποκτήσεις για να πας το παιχνίδι σου σε ένα άλλο level. Καλή διασκέδαση λοιπόν και πολλές πληροφορίες novibet.gr.
1: Το eFood στην παρέα μας, σφαίρα 102.2. Το καλοκαίρι μας γίνεται όλο και καλύτερο, αφού στο eFood θα βρεις ένα συν ένα προσφορά από τον Τζακαρού. Μπες στο eFood και παράγγειλε το ζουμερό chicken melt και θα πάρεις ακόμα ένα κερασμένο. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος του μήνα, οπότε μη χάνετε χρόνο.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο.
1: Summer shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκτόσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
2: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
9: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές.
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
11: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
12: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
13: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
15: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu.
16: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα.

0: Απόγευμα την Οσφαίρα 102.2, απόγευμα Παρασκευής 31 του Ιούλη. Ήξερες εσύ ότι περνάμε τα 2 τρίτα της εργάσιμης μέρας μας καθισμένοι και ότι ο σωστός εξοπλισμός μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητά μας? Ο Δρομέας, η ελληνική εταιρεία επιπλέον γραφείου, από το 1979 προτείνει εργονομικές λύσεις που κάνουν τη διαφορά. Καθίσματα για τη σωστή στάση σώματος, ηλεκτρικά γραφεία που προσαρμόζονται σε ύψος και εργονομικές λύσεις για κάθε επαγγελματικό χώρο. Έχει καλοκαιρινές εκπτώσεις που φτάνουν το 20%, οπότε μπαίνεις δρομέας.gr για να τα δεις και online.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Ματινό Σφαίρα 102.2.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

0: Noviverse Pizza Fan. Είπε κανείς premium εμπειρία ακόμα και μετά το παγκόσμιο, γιατί το Noviverse by Novibet σου δίνει μια πίτσα premium πίτσα από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Όλα αυτά με την εγγραφή σου στη Novibet και μπες στο Noviverse για να πάρεις την προσφορά. Τι περιμένεις? Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr.
1: Πάμε να δώσουμε δωράκι Pizza Fan πακέτο κόμπο. Πολύ ωραίο Ιουλίου δώρο, έτσι τέλος του μήνα. Σαββατοκύριακο μπροστά μας, μπαίνει και ο Αύγουστος. Μπορείς να πάρεις το πακέτο κόμπο, να έρθεις στο σπίτι σου και να το πας και να πας παραλία πίτσα να το φας. Να φας πίτσα και μπέργκερ. Λοιπόν, το δικό μου τηλέφωνο χτυπάει. Πακέτο κόμπο Pizza Fan. Στέλνεις τώρα μηνύματα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022. Γράφεις Pizza Fan και ενώ και ονοματεπώνυμο και έχεις μία πίτσα 10 τεμαχίων premium Bianca ζύμη αλφόρνο λεπτή και ένα μπέργκερ και μια μακαρονάδα. Όλα αυτά μαζί σε εσένα που θα το κερδίσεις.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102-2.

0: Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Φεύγουμε!
5: Τα πήρες όλα, ε!
4: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
4: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
6: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
7: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
11: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
10: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
13: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις.

0: παλαιό φάλιρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ουσφέρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας από τις 5 μέχρι τις 8 σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας από τις 5 μέχρι τις 8 όλη αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που σε γνώρισα.
1: Καλά,
0: πιστεύω ότι ήταν καρμικό να έρθει στη ζωή μου. Σε αγαπάω βαθιά.
1: Έλα, τώρα,
0: και
1: σταμάτα,
0: εύχομαι να μείνεις στη ζωή μου για πολλά χρόνια ακόμη.
1: Λοιπόν,
0: είσαι μέρος της ζωής μου πλέον.
1: Ωραία.
0: Ξέρεις.
1: Άκουσε.
0: Θέλω
1: με.
0: Να πω κάτι.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος. Μάλλον δεν έχω ξαναγνωρίσει τόσο πολύ. Μάλλον δεν έχω ξαναγνωρίσει άνθρωπο που κάνει τον εαυτό του τόσο πολύ. Είσαι ο εαυτός σου σε όλα.
1: Τι να κάνω.
0: Είτε είσαι θυμωμένος, είτε είσαι χαρούμενος. Εσύ είσαι έτοιμη να συγκινηθείς τώρα. Είτε είσαι στεναχωρημένος. Το δείχνεις το συναίσθημά σου χωρίς να φοβάσαι κανέναν. Εγώ γνώρισα έναν άνθρωπο που πιστεύει πάρα πολύ στον εαυτό του. Επειδή είχες έρθει στο Unblock και μου είχες πει ότι έχεις περάσει διάφορα έτσι σκοτάδια, δεν ξέρω πώς ήσουν. Αυτό που έχω γνωρίσει εγώ, δηλαδή ζηλεύω το πόσο πολύ πιστεύεις σε σένα.
1: Εμείς είμαστε. Ξέρετε, τώρα δεν θα κάνω μαθήματα ζωής.
0: Εγώ έχω πάρει πολύ μεγάλο μάθημα από
1: εμείς,
0: σένα.
1: Νομίζω ότι εμείς είμαστε στη ζωή μας. Δηλαδή,
0: ναι, αλλά
1: και η οικογένεια να κάνεις.
0: Εγώ επειδή δεν πιστεύω τόσο, έχω πάρει πολύ μεγάλο μάθημα.
1: Δεν είναι
0: από σένα.
1: Περισσότερο από σένα, δεν μπορεί να σε αγαπήσει κανείς. Είναι δεδομένο αυτό. Αν δεν αγαπήσεις τον εαυτό σου, δεν θα είσαι καλά για να μπορείς να αγαπήσεις και κάποιον άλλον. Είναι δεδομένο. Είναι τεκμηριωμένο. Για να αγαπήσεις κάποιον άλλον και να δώσεις, πρέπει να είσαι εσύ καλά. Πρέπει να φτιάξεις τα λάθη σου όσο μπορείς, έτσι. Κάθε άνθρωπος ό,τι μπορεί.
0: Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω για στιγμές που με βοήθησες πάρα πολύ, που τις ξέρεις. Και στιγμές που με βοήθησες χωρίς να το ξέρεις.
1: Ωραία.
0: Θέλω να ευχηθώ καλό καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο.
1: Εύχομαι να βρεις ένα καλό τέρι προς το παρόν.
0: Εύχομαι να είμαστε όλοι γεροί, να έχουμε την υγειά μας. Θα τα πούμε από Σεπτέμβρη, πρώτο ο Θεός και η Παναγία βέβαια. Και να περάσετε τέλεια ό,τι και να κάνετε.
1: Καλό καλοκαίρι σε όλους, να προσέχετε.
0: Φιλάκια!

0: είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregor Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregor Strong. Wake up new.
5: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
6: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
8: Σπέρα 102,2.
9: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Σφαίρα 102,2. Σήμερα λοιπόν Παρασκευούλα, τελευταία μέρα του Ιουλίου, τελευταία μέρα εκπομπών. Νομίζω ότι εγώ θα κλείσω τον κύκλο αυτής της σεζόν όσον αφορά τώρα τα μικρόφωνα του Σφαίρα. Να μην πω ότι έχω χαρά, γιατί ξεκινάει ένας μήνας ξεκούρασης, διακοπών για πάρα πολύ κόσμο. Εμένα οι δικές μου αργούν ακόμα, αλλά δεν πτωούμαστε, γιατί τουλάχιστον, όπως λέμε τις τελευταίες μέρες, θα βρούμε λίγη, έτσι, θα βρούμε μάλλον την ευκαιρία να ξεκουράσουμε αρχικά το κορμάκι μας. Δεν πιστεύω τώρα να μου πάτε για ταλαιπώριες. Δεν πιστεύω να ξεκινήσετε τώρα τις extreme καταστάσεις. Τις 2-3 πρώτες μέρες τουλάχιστον των διακοπών πρέπει λίγο να συντονιστείτε για να χαλαρώσετε, γιατί όχι τίποτα άλλο. Μας παίρνει και λίγο χρόνο μέχρι να μπούμε σε αυτό το ρυθμό της υποτιθέμενης ξεκούρασης, εκτός και αν έχετε ανάγκη εξεσαλώματα και τέτοια άλλα. Ό,τι και αν έχει ανάγκη η ψυχή, η καρδιά, το σώμα, αυτό να πάθετε, να πάθετε και έρωτα με τα πάντα. Άλλωστε είναι το σύνθημα του φετινού καλοκαιριού. Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, ιδίως σήμερα παιδιά, που να ξέρετε στο τσακ με πρόλαβα. Στο τσακ με πρόλαβα, αλλά τελικά τα καταφέραμε και μέχρι τις 11 τουλάχιστον θα επιμεληθώ τα της μουσικής και κάποιες λίγες συμβουλές για το πώς μπορεί να γίνουν αυτές οι διακοπές ή μάλλον αυτός ο μήνας, γιατί υπάρχει και κόσμος που δεν κάνει διακοπές, αυτός ο μήνας να γίνει έτσι όσο πιο ανάλαφρος γίνεται και συναισθηματικά και ψυχολογικά. Καλή μας διασκέδαση και καλή μας απόλαυση, εννοείται πάντα με τη Love and Rose στο πλευρό μας, εκεί όπου η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης και κάνει θαύματα για την επιδερμίδα μας και όχι μόνο. Οπότε πασαλιβόμαστε, ξέρετε εσείς τα γνωστά, ενυδατωνόμαστε και δεν αγχωνόμαστε για τίποτα.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη Vistabet, κανείς φουλ της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη Vistabet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: παρέα στον Σφαίρα. Η απόλυτη μουσική εμπειρία, πιο καλοκαιρινή από ποτέ, με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι καλύτερες στιγμές που ζήσαμε γίνονται να ξέχαστο DJ set δίπλα στη θάλασσα από τη Ράνια Κωστάκη.
1: Όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε σε ένα βράδυ. Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 9 το βράδυ σας περιμένω να γίνουμε ξανά μια παρέα.
0: Συντονιστείτε στον Σφαίρα 102.2 και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε τη Ράνια Κωστάκη στο πιο δυνατό DJ set της χρονιάς σε ένα ξεχωριστό επεισόδιο για τους ακροατές του Σφαίρα.
2: Λίγο, λίγο, κι όχι βιαστικά, λίγο, λίγο.
0: Παρέα στον Σφαίρα, η απόλυτη μουσική εμπειρία με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
4: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
3: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
5: Και νιώθω. Vistabet.
3: Και καλή διασκέδαση.
0: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
7: Σφαίρα 102.2. Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
9: Καθρέφτης. Ο άνθρωπος εκτιμά μόνο ότι φοβάται ή δεν μπορεί να αποκτήσει. Τα υπόλοιπα τα προσπερνά. Αν θέλεις λοιπόν να σε σέβονται πραγματικά, μην κυνηγάς να είσαι συμπαθής. Φρόντισε να είσαι κάποιος που κανείς δεν θέλει να έχει απέναντι. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε bestseller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
10: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
14: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Η απόλαυση είναι μόνο η αρχή. Η Mikkel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Το νέο Mikkel High Roast Espresso Blend συνδυάζει ισορροπημένο γευστικό χαρακτήρα, κορυφαία ποιότητα και υψηλή αντιοξειδωτική ικανότητα. Η πιστοποίηση AFQ επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την ποιότητα, την καινοτομία και την ευεξία του σύγχρονου καταναλωτή, αλλάζοντας τα δεδομένα στην εμπειρία του καφέ.
16: Κλιματιστικό Μόρις, με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις, με 10 χρόνια εγγύηση.
17: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
18: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
19: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη Vistabet κανείς φουλ της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη Vistabet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Σφαίρα 102,2. Λοιπόν, για όσο χρόνο έχουμε στη διάθεσή μας και όσο προλαβαίνουμε, γιατί φαντάζομαι ότι άμα ήταν τώρα να φύγετε, θα έχετε ετοιμαστεί, δεν θα περιμένετε δικές μου συμβουλές. Εγώ λίγο θα το πάω πιο γενικά, γιατί αν θέλεις να ξεκουραστείς πραγματικά στις διακοπές ή αυτό τον μήνα που είπαμε, ο Αύγουστος, ακόμη και στην πόλη να μείνεις, για να μην πω μόνο στην Αθήνα, μπορείς να ξεκουραστείς, γιατί έχει λίγο λιγότερο κόσμο, οπότε μπορείς όλα να τα κάνεις λίγο πιο εύκολα. Θέλω να αφήσεις κάποιες ώρες μέσα στην ημέρα, έτσι όπως θα το πω τώρα, μπορεί να ακούγεται σκληρό, το κινητό στην άκρη. Μπορείς, για κάνε ένα challenge. Ξεκίνα από ένα μισάωρο και σου εύχομαι να το φτάσεις σε ένα εξάωρο, μη σου πω και ένα οκτάωρο. Πράγμα δύνατο νομίζω, να μην ασχοληθείς 8 ώρες με το κινητό, αλλά αν τα καταφέρεις, να ξέρεις, θα μπει η χρονιά πολύ καλύτερα από ό,τι φαντάζεσαι. Αυτό είναι που μας κάνει τη ζημιά, εγώ τα λέω, αλλά δεν με ακούει κανένας. Όσο έχει ανάγκη το κορμάκι, θέλω να κοιμηθείς χωρίς ξυπνητήρια, χωρίς να επιβάλλεις τον εαυτό σου ότι υπάρχουν υποχρεώσεις και δραστηριότητες που ενδεχομένως τα θέλεις να απολαύσεις. Το καλοκαίρι δεν πρέπει να απολαύσεις τίποτα. Βασικά δεν πρέπει να απολαύσεις, ναι, αλλά δεν πρέπει να κάνεις κάτι. Γιατί ξέρεις, καμιά φορά λες με το ζόρι να κάνω αυτό γιατί είμαι διακοπές. Όχι, με το ζόρι δεν θα κάνεις τίποτα. Να περπατήσεις δίπλα στη θάλασσα. Αν δεν πας διακοπές στη θάλασσα και πας στο βουνό, να έρχονται και τα μηνύματα, κατάλαβες. Ενώ είναι, γιατί ξεκίνησα τις συμβουλές, έχουν ήδη ξεκινήσει οι δικοί μου φίλοι να μου κάνουν τις δικές του παρατηρήσεις. Ότι Ράνια, αυτά που λες να τα κάνεις και εσύ, και εγώ θα τα κάνω. Το κινητό τουλάχιστον έχω αποσχεθεί στον εαυτό μου ότι θα το έχω μακριά μου από αύριο, από 1η Αυγούστου. Λοιπόν, ενυδατωνόμαστε. Ελαφριά γευματάκια, γιατί την πάτησα εγώ, παιδιά, τις προηγούμενες ημέρες. Με έπιασε μια λεμαργία και αργά τη νύχτα έφαγα κάτι βαριά φαγητά. Και όταν λέω βαριά, μπορεί να είναι καλοκαιρινός ο μουσακάς, αλλά δεν είναι να το τρως στις 10 η ώρα το βράδυ και στις 11 και στις 12. Κατάλαβες. Και άντε να κοιμηθείς καλές 4-5. Γύρναγα από εδώ, γύρναγα από εκεί, και ξεφυσούσα από εδώ, βγήκα να περπατήσω, τίποτα. Εντάξει, λοιπόν, θέλει λίγη προσοχή. Το πιο σημαντικό όμως από όλα είναι να περνάς χρόνο με ανθρώπους που πραγματικά σε κάνουν να αισθάνεσαι όμορφα και να κρατήσεις και λίγο χρόνο για να κάνεις παρέα με τον εαυτό σου. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα όταν φτάσεις σε αυτό το σημείο να ξέρεις, και δεν είναι θέμα απομόνωσης ή θέμα το ότι απολαμβάνεις βασικά τη μοναχικότητα, και το να το κάνεις αυτό είναι μεγάλο του, να ξέρεις, εξέλιξη. Άλλο η μοναξιά και άλλο η μοναχικότητα. Τη μοναχικότητα την επιλέγουμε, τη μοναξιά εύχομαι να μην σας την επιβάλλει ποτέ κανείς, και όπως λέω πολύ συχνά, να φεύγετε πριν σας βαρεθούν. Εγώ έχω ακόμα χρόνο για να σας βαρεθώ, ενώ μέχρι να φύγω. Σφαίρα 102,2, Ράνια Κωστάκη εδώ, και σήμερα τελευταία μας μέρα, τελευταία μέρα του Ιουλίου, τελευταία μέρα εκπομπών. Με το καλό να ανταμώσουμε και πάλι το Σεπτέμβρη.

ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη Vistabet, κανείς φουλ της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη Vistabet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Άρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
1: Τίποτα. Σερβίρι Βίσταμπετ, μία προσφορά γνωριμία special.
2: Και νιώθω. Βίσταμπετ.
1: Και καλή διασκέδαση.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ωρική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
4: Green.
5: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
7: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: τραγουδάει κι αυτός.
1: Σφαίρα 102,2.

Τρανσφέρ 102,2. Λέω τώρα, έτσι, διακόπτω, συγχωρέστε με κιόλας, αλλά πρέπει να το πω. Πρέπει να συντονίσω ένα γύρισμα που θα έρθει τη Δευτέρα στις 9 η ώρα το βράδυ, εκεί στο διακοφτούλι μας, στο διακοφτό Αχαΐας. Μια μισή ώρα είσαστε από την Αθήνα. 9 η ώρα το βράδυ στον Κουρσάρο μας έχουμε γύρισμα από το καλοκαιρινό DJ set. Αν δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε, θα χαρώ πάρα πολύ. Θα μου στείλετε ένα μήνυμα στο Instagram το προσωπικό μου, Κωστάκη Ράνια 4 Άση. Το λέω για να μην μπερδευτείτε και μου στείλετε στο Viber, γιατί δεν το δω στο Viber του Σφαίρα. Να μου στείλετε ένα μήνυμα εκεί και να σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες για το τι θα γίνει τη Δευτέρα. Να έρθετε, να κάνουμε παρέα, να περάσουμε ωραία, να πιούμε τα ποτάκια μας, τα κοκτέιλάκια μας και να ακούσετε εμένα να παίζω μουσική. Ένα σετ, μία ώρα και κάτι. Ελπίζω και εύχομαι. Και αν μετά έχουμε όρεξη, θα παίξουμε κι άλλο. Θα περάσουμε όμορφα. Ανυπομονώ. Δεν σας αφήνω ακόμα, έρχονται τραγούδια της παρέας, όπως άλλωστε συμβαίνει κάθε μέρα, 10 με 11. Οπότε εδώ, στις 11 παρά, επιστροφή για το προσωρινό δικό μας αντίο. Γιατί έχουμε πει στην αγάπη, δεν υπάρχει τέλος. Άρα το αντίο είναι έτσι απλά για να το πούμε, δεν το εννοούμε.

0: Παρέα στον Σφαίρα. Η απόλυτη μουσική εμπειρία πιο καλοκαιρινή από ποτέ με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι καλύτερες στιγμές που ζήσαμε γίνονται ένα ξέχαστο DJ set δίπλα στη θάλασσα από τη Ράνια Κωστάκη.
1: Όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε σε ένα βράδυ. Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 9 το βράδυ σας περιμένω να γίνουμε ξανά μια παρέα.
0: Συντονιστείτε στον Σφαίρα 102.2 και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε τη Ράνια Κωστάκη στο πιο δυνατό DJ set της χρονιάς σε ένα ξεχωριστό επεισόδιο για τους ακροατές του Σφαίρα.
2: Λίγο, λίγο, κι όχι βιαστικά, λίγο, λίγο.
0: Παρέα στον Σφαίρα, η απόλυτη μουσική εμπειρία με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Καθρέφτης. Αξίζεις το καλύτερο, όχι επειδή κάποιος πρέπει να στο δώσει, αλλά επειδή μπορείς να το δημιουργήσεις. Η αξία δεν χαρίζεται, κερδίζεται. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
6: Πάμε ρε Νικόλα, έλα λίγο, φτιάξε μας.

0: μουσική σου.
1: Θέλω να πω ένα τραγούδι τώρα, μια μπαλάντα που αγαπώ πολύ. Το έχω γράψει και ο κόσμος το αγάπησε πάρα πολύ. Είναι ακόμα νούμερο ένα νομίζω στα ραδιόφωνα.

0: Αυτό ήταν για σήμερα. Αυτό ήταν για αυτή τη σεζόν. Αυτό ήταν γενικότερα. Όχι, καλέ, θα τα ξαναπούμε. Θέλω να θυμάστε κάτι. Καταρχήν ελπίζω να απολαύσαμε την παρέα ο ένας του άλλου όλο αυτό το διάστημα. Εγώ προσωπικά πάρα πολύ. Σας αφήνω με ένα πολύ όμορφο έτσι, περιεχόμενο μουσικό στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube, με όλες αυτές τις μοναδικές εκπομπές και τις μοναδικές ερμηνείες των καλλιτεχνών που έχουμε αγαπήσει, εννοείται πάντα με την ενέργεια της ΔΕΗ. Να τα απολαύσετε και αυτά, να κάνετε και τις ωραίες λίστες σας. Και όπως σας είπα εγώ τη Δευτέρα αυτή που μας έρχεται, που δεν θα είμαστε ραδιοφωνικά μαζί, 9 η ώρα έχω κανονίσει γύρισμα για το DJ set. Το καλοκαιρινό της παρέας εκεί στον Κουρσάρο μας. Οπότε αν σας βγάλει ο δρόμος προς το διακοφτό, εννοείται με χαρά να έρθετε να μου στείλετε ένα μήνυμα στο Instagram και να τα βρούμε, να τα κανονίσουμε και γιατί όχι να δω και τα μουτράκια σας σε αυτό το επεισόδιο. Φιλάκια πολλά, ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Lavin Rose και σε όλη την έτσι δική της συντροφιά και αναφέρομαι στα προϊόντα της Δήμητρας Κατσαφάδου, σε αυτά που αγαπάμε, επιλέγουμε γιατί τα λατρεύουμε πλέον. Από εμένα, Τυράννια Κωστάκη, το νου σας. Καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές και να θυμάστε ότι οι πιο όμορφες διακοπές δεν είναι απαραίτητα οι πιο γεμάτες, αλλά εκείνες στις οποίες επιστρέφεις με καθαρό μυαλό και μια καρδιά γεμάτη, μωρέ. Φιλά και πολλά.
1: Γιατί μου το κάνεις αυτό, δεν με λυπάσαι. Πάνω που νόμιζα πως είχα ξεπεράσει, πάνω που έλεγα πως είχα πια ξεχάσει. Γιατί μου το κάνεις αυτό, δεν με λυπάσαι. Μου πες φίλη κι εγώ σου είπα εντάξει. Τώρα ορκίζεσαι πως κάτι έχει αλλάξει. Σαν δολοφόνος που ποτέ του δεν ξεχνάει,

Ατμοσφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios. Σφαίρα Mix. Πέτρος Καράς.

και στο χείλι μου ανέβα όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Όλα είναι μουσική.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις.